0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

James Smith, Rain on Me, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ωραίο τραγούδι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και αυτή είναι η Maroon 5 στο All Night. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

κάποια σχέση με τον Μπένσον Μπούν. Δεν νομίζω, συνωνυμία πρέπει να είναι. Και μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων χρόνων μπήκε στο Netflix από τις 15 Μαρτίου. Δραματική ταινία που συγκέντρωσε ήδη 10 βραβεία Ήρης. Ήταν μάλιστα και η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας για τα περσινά Όσκαρ. Πίσω από τις θυμονιές, αξίζει να τη δείτε. Και ο Purple Disco Machine διασκεύασε πέρσι την κλασική επιτυχία των Hertz, Wonderful Life.

χορεύεται πάρα πολύ στα κλαμπάκια αυτή την περίοδο. Topic μαζί με Νίκο Σάντος, Buddy. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τη συνεργασία BB Rexha με τους Βρετανούς Faithless. Θα θυμάστε τους Faithless στις αρχές δεκαετίας του 2000 αλλά και λίγο πιο πριν με το Insomnia. Η συνεργασία τους έχει τον τίτλο New Religion και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde. Και ναι, πράγματι ακούγεται το Insomnia από κάτω, αλλά έχει ενσωματώσει και δικά της στοιχεία η BB Rexha.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Αντέλ από το 2008, Chasing Pavements. Αυτή την υπέροχη φωνή που πρωτογνωρίσαμε τότε και που ήταν μόλις 19 ετών. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Από τα αγαπημένα μας αυτό τον καιρό, Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas.

Morgan Wallen, I Love Somebody, νούμερο ένα όχι μόνο στα country, αλλά και στα hot 100 της Αμερικής. Ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά λατρεύουμε. Και πίσω στο χρόνο, 1987, από το Tango in the Night, τον Fleetwood Mac, Big Love.

Μάικλ Ντι Φραντσέσκο, ο Αυστραλός καλλιτέχνης που έχει ιδρύσει αυτό το project, The Touch Sensitive, Maze in My Mind. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, Jamiroquai, βρετανικό jazz funk και acid jazz σχήμα. Η Jamiroquai, δηλαδή ο JK και το συγκρότημά του, είχαν εμφανιστεί και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Athens Release Festival. Κυριακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήμασταν εκεί 17 Ιουνίου του 2018. Στην πλατεία νερού είχαν εμφανιστεί. Και εμείς πήγαμε εκεί με παιδιλάκι αντί να φορέσουμε αθλητικά και συνέχεια χορεύαμε. Τώρα το πώς γυρίσαμε πίσω, μην το ψάχνετε καθόλου. Blow Your Mind, Jamiroquai. Και αυτό ήταν για σήμερα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός πίσω μας. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια κούραση.
2: Η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει μια αναπτέρωση του ηθικού.
1: Μια προσμονή.
2: Α, αυτά.
1: Έτσι.
2: Για κάποιους.
1: Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωρακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι κυρία μου?
2: Πάντα είμαι έτοιμη.
1: Πάμε.

0: θα την πω αγράμματα.
1: Α, και τους δύο.
0: Και τους δύο.
1: Ντροπή, έσχος.
0: Λέγονται πάρα πολλά για την Οδύσσια, η οποία είναι μια υπερπαραγωγή.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Αλλά δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Κανένα σεβασμό με τα έπος του Οδυσσέα.
1: Λίγο το τσακίσανε πάλι οι Χολιγουδιανοί.
0: Τι περιμένεις τώρα, αν η πρωταγωνίστρια, η Ζεντάγια, έτσι, έμαθε για την Οδύσσια αφού πρώτα βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο, το Rakestraw Books, στο Danville. Εκεί, λέει, ξαφνικά ψάχνοντας βιβλία, τι βρήκε.
1: Τι βρήκε.
0: Την Οδύσσια.
1: Τι είπες τώρα, είναι βιβλίο η Οδύσσια.
0: Του Ομήρου, ρε παιδί. Λοιπόν. Και μαζί και το Dune Messiah, εντάξει. Και τα δύο αυτά έργα, λέει, συνδέονται άμεσα με τα επερχόμενα κινηματογραφικά project της ίδιας, αλλά και του Tom Holland, του αραβωνιαστικού, έτσι.
1: Άλλος αγράμματος αυτός.
0: Ναι. Tom Holland και Zendaya συμμετέχουν στο κινηματογραφικό έπος του Nolan, σιγά κινηματογραφικό έπος, με τον πρώτο να είναι ο γιος του Οδυσσέα ο Τηλέμαχος και η Zendaya να υποδιέται τη θεά Αθηνά, για την οποία δεν είχε ακούσει τίποτα.
1: Θα τρελαθώ πραγματικά, εντάξει, όμως.
0: Μάλιστα. Λένε ότι και ο ίδιος και αυτοί δεν είχαν καμία ιδέα τι ήταν η Οδύσσια.
1: Μα καλά, ρε παιδί μου, η μία η Αμερικάνα. Ο άλλος στην Αγγλία δεν είχε πάει καθόλου σχολείο.
0: Ναι, τώρα, αν είσαι μορφωμένος, τα κάνεις και καλύτερα όλα. Και μιλώντας και για μόρφωση και για εξειδίκευση, θα σε πάω σε κάτι που έχει να κάνει και με την εξωτερική μας εμφάνιση.

0: Τι στην TV.
1: Λοιπόν, αυτός ναι. Είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι, ρε, εσύ. Τρομερός τύπος.
1: Δηλαδή, είναι αποστασιοποιημένος σε πολλά πράγματα από αυτό το. Που τέλος πάντων εκφράζει ένα πάπα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Για πες.
0: Πολύ καθημερινός.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Που
1: βρέθηκε
0: είχε,
1: ο Πάπας. Ναι.
0: Βρέθηκε ο Πάπας για, επειδή τελείωσε η Σαγράδα. Στην Ισπανία, ναι, η εκκλησία που είναι πιο ψηλή στον
1: έτσι
0: κόσμο.
1: Πράγμα, έτσι,
0: και συνάντησε, είχε πάει σε ένα στάδιο, μιλούσε και συνάντησε.
1: Στην Μπαρτσελόνα.
0: Στην Μπαρτσελόνα, ναι, στον Μπερναμπέου. Και συνάντησε. Εκείνο πήγαινε, ο Bad Bunny ερχόταν.
1: Ναι.
0: Και είπανε δύο κουβέντες σαν καλά παιδιά. Mm. Και μιλήσανε. Και μάλιστα το Βατικανό έβγαλε δήλωση.
1: Ότι.
0: Που είπε ότι ήταν πάρα πολύ φιλική και. Μιλήσανε μεταξύ τους άνετα και ότι ο Πάπας Λέων σχολίασε ότι έτσι όπως είναι γνωστός ο Bad Bunny δεν θα ξέρουν οι νέοι άνθρωποι πού να πάνε. Σε μένα
1: ή στη δικιά του.
0: Ή σε εκείνον.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραίος.
0: Και χιούμορ μιλάμε ο Πάπας.
1: Ωραίος.
0: Ένας και Λέων.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και να πεις ότι τις κόστησε πολύ, ρε παιδί μου, να το πεις ότι εντάξει τώρα μέσα στο budget του γάμου να βάλεις
1: κάτι ψηλά
0: αυτό.
1: Τις κόστησε. Λοιπόν, εγκεφαλικά δεν ξέρω τι τις κόστησε.
0: Η Eloise Tonkin πρόκειτο να παντρευτεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: Είχε όμως μία αγωνία για τον καιρό που θα έκανε την ημέρα του γάμου της.
1: Α, ήθελε να τον κάνει στην παραλία.
0: Ναι, σου λέει μη βρέχει, μη αυτό, θα μας χαλάσει τα σχέδια, τα έξοδα που κάνουμε. Ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω τού σου, ξουμούξου. Λοιπόν, είχε δει την πρόγνωση που έλεγε ότι ίσως βρέξει, ίσως
1: μάλιστα
0: αυτό και τα λοιπά. Και ήθελε να το δέσει.
1: Να το δέσει, ναι. Έτσι. Και τι έκανε.
0: Έπειτα από έρευνα, λέει, επέλεξε μία μάγισσα που
1: έκανε
0: Έλενα, η οποία συγκέντρωνε θετικές κριτικές και πρόσφερε γρήγορη εξυπηρέτηση σε χαμηλή τιμή όσον αφορά η μάγισσα αυτή προέβλεπε τον καιρό.
1: Τον καιρό, μάλιστα.
0: Μόνο 6 δολάρια το κόστος.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, η Έλενα, λέει, εξήγησε ότι ξεκίνησε με μια διαδικασία καθαρισμού και εστίαση στα φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε κεριά, έλαια, βότανα που σύμφωνα
1: Χριστός
0: με τις παραδόσεις στις οποίες βασίζεται όλο αυτό,
1: ναι,
0: συνδέονται με την καλοκαιρία και την προστασία από τις καταιγίδες.
1: Απαπα. Τελικά τι έγινε?
0: Δεν έβρεξε.
1: Μα αυτά είναι τώρα. Είδες τι κάνουν τα 6 δολάρια.
0: Ναι, να σου πω. Πολύ λίγα τις πήρε.
1: Πολύ λίγα τις πήρε.

0: τα λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας όταν είμαστε στην παραλία και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλο και περισσότεροι θα πάμε με τα σκυλάκια μας στην παραλία.
1: Και για πρέπει να σου πω ότι από αυτά που έχεις διαλέξει είμαστε 3-2. Εμένα και αυτό μου έχει συμβεί.
0: Για πες.
1: Στην παραλία υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ειδικά τα από τσίγαρα, παιδιά, που είναι και χωμένα στην άμμο και δεν τα βλέπεις, γιατί είμαστε όλοι ευγενικοί σαν τους Ιαπωνέζους.
0: Άντε, ναι.
1: Ποτά, φαγητά και αλκοόλ, μπορεί να υπάρχουν μισο πεταμένα σάντουιτς και τα λοιπά γεμάτα άμμο. Mm-hmm. Και ειδικά το από τσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά όταν τα σκυλιά σας είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Ο καπνός κάτι κάνει μέσα με το υγρό του στομάχου. Πρέπει να σου πω ότι εμένα έφτασε το δάχτυλό μου για να το βγάλω, ειλικρινά, μέχρι το λάρικα του σκυλιού μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε καταπιεί.
0: Προσοχή, παιδιά, είπαμε, όταν έτσι πηγαίνουμε με τα αγαπημένα μας σκυλιά στην
1: τις
0: παραλία, μουσούδες. Τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα να σου πω όμως εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Που έχει να κάνει με επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, κύριε, κύριε, να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.
0: Μάλιστα. Όλα κεφαλαία το Α.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Θέλετε να μάθετε περισσότερα ή τέλος πάντων σχετικά με την εγγραφή, 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για την Γλυφάδα ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Ώρα της Βασιλείας Πέτρου. Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγώνει. Σ' ακούμε, κορίτσι.
0: Καλή Παρασκευή και από μένα. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη παρουσία δελφινιών και άλλων κοιτωδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η επιβίωση των 8 καταγεγραμμένων ειδών κοιτωδών κρέμεται από μία κλωστή εξαιτίας μιας σειράς από φωνικές ανθρωπογενείς απειλές. Η ηχητική ρύπανση αποτελεί τον πιο ύπουλο εχθρό. Η εντατική χρήση στρατιωτικών σόναρ μέσης συχνότητας κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων αποδεικνύεται μοιραία. Οι εκοφαντικοί αυτοί θόρυβοι καταστρέφουν το ευαίσθητο σύστημα ηχοεντοπισμού των ζώων, προκαλώντας τους εσωτερική αιμορραγία και ακραίο αποπροσανατολισμό. Η καθημερινή μάχη για τροφή φέρνει τα κοιτώδη σε άμεση σύγκρουση με την αλλιευτική δραστηριότητα. Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάδια οδηγεί σε ακραίο πνιγμό, καθώς τα θηλαστικά αδυνατούν να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης, αλλά και τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία που μετατρέπονται σε μόνιμες θανατηφόρες παγίδες στο βυθό. Η κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει πολλαπλασιάσει τα ατυχήματα. Εμπορικά πλοία, ταχύπλοα και σκάφη αναψυχής προκαλούν συχνά θανάσιμους ακροτηριασμούς και τραυματισμούς από προπέλες. Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, τα κοιτώδη υποφέρουν από τη χρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Η κατάποση πλαστικών και μικροπλαστικών προκαλεί ανίατες αποφράξεις στο πεπτικό του σύστημα, οδηγώντας τα ζώα σε έναν αργό θάνατο από ασιτία. Παράλληλα, βαρέα μέταλλα και χημικά απόβλητα συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στο λίπος του, καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Euronews.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Μας έμεινε μια ωρίτσα αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, για την εβδομάδα που τελειώνει. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, πάντα κοντά σας η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Πάμε για τα καλύτερα.
0: Πάμε για τα καλύτερα.

0: Για πες, σαν σήμερα τι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996 δολοφονήθηκε η Βερόνικα Γκέριν, μια δημοσιογράφος, την οποία δεν θα το μαθαίναμε ποτέ αν δεν γινόταν ταινία, έτσι, με την Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Α, έγινε
1: το
0: ταινία,
1: 2002.
0: Ναι. Α, μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Αυτή η δημοσιογράφος, καταρχήν ήταν μια εξαιρετικά, είχε δύο παιδιά, ήταν μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα και είχε ανακατευτεί με τον υπόκοσμο και τη μαφία στη Βρετανία.
0: Μάλιστα. Ως ρεπόρτερ.
1: Ναι, ως ρεπόρτερ. Την είχαν απειλήσει με τα παιδιά της, με τη ζωή της, είχε μετακομίσει τόσες φορές και ξαφνικά σε ένα φανάρι σταματάει μία μηχανή και την σκοτώνει επί τόπου.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Και έγινε ταινία αυτό.
1: Βεβαίως. Mm. Και το 2000, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τέσσερα χρόνια μετά το θάνατό της, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου ενέταξε την Βερόνικα Γκέριν στον κατάλογο με τους 50 ήρωες της ελευθερίας του τύπου.
0: Τέλειο.
1: Και επειδή ο τύπος μας ταλαιπωρεί, ας πούμε, γενικά, και τον ταλαιπωρούμε, να τα θυμόμαστε αυτά, ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι που είναι ήρωες.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν όμως και ήρωες, μαμάδες και μπαμπάδες που πασχίζουν να δουν πώς θα, τέλος πάντων,
1: αφήσουν κάπου τα παιδιά τους.
0: Τα μικρά τα παιδιά, τα βρέφη, τα νήπια, σε τι χέρια. Λοιπόν, υπάρχει μία ειδικότητα, βοηθός βρέφων νηπιοκόμων, με εξειδίκευση που στις ανώτερες σχολές Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντικό πραγματικά. Τώρα, αν θέλετε περισσότερα παιδιά να μάθετε σχετικά, θυμηθείτε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500,
1: το 210-41-27-14,
0: ναι,
1: για τον Πειραιά,
0: ή κάντε ένα κλικ στο 30.

0: Παρασκευή βράδυ. Το θέλει λίγο το κάτι της.
1: Το θέλει το κάτι της, το ωραίο το πικάντικο.
0: Έχουμε το tip λοιπόν. Τι θα φάμε απόψε, παιδιά, και επειδή είναι Παρασκευή βράδυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάτι λίγο πιο.
1: Κάτι λίγο πιο.
0: Να σου πω την αμαρτία μου.
1: Ναι.
0: Όταν είναι βέβαια από γνωστές μάρκες,
1: ναι,
0: και λοιπά,
1: ναι, ναι,
0: και λοιπά, με όλες τις πιστοποιήσεις. Τα φασόλια γίγαντες κονσέρβας,
1: ωραία,
0: μ' αρέσουν πολύ περισσότερο,
1: πολύ
0: από αυτά που κάνω
1: εγώ. Αλήθεια είναι πολύ ωραία. Αλήθεια
0: τρελαίνεσαι.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ιδεούλα, παιδιά. Φασόλια γίγαντες λοιπόν, κονσέρβα, ντομάτα φρέσκια,
1: έτσι,
0: παρακαλώ, κρεμμύδι, φέτα.
1: Πόπο και ο
0: σε τρελαίνω, δυόσμος και λαδάκι.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Βεβαίως
1: δεν είναι να βγεις έξω μετά.
0: Καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
0: Έτσι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι από μερικές φορές πόσο τουρισμός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εδώ καράβια καίγονται.
0: Έτσι, μπορεί να σε βάλει σε καταστάσεις και πράγματα. Που εντάξει τώρα, μην τρελνόμαστε. Αυτοί το ξεσκίσανε εντελώς.
1: Πραγματικά όμως.
0: Στην Πολωνία, παιδιά, μέχρι το 2023 υπήρχε η γραμμή ενός λεωφορείου τουριστικού που σε πήγαινε σε μία τοποθεσία της Πολωνίας, το Hell,
1: ναι,
0: που σημαίνει κόλαση. Και τι αριθμό είχαν δώσει στη γραμμή αυτή οι Πολωνοί?
1: Τι αριθμό?
0: 666.
1: Εντάξει τώρα, και εκείνοι το τερματίσανε.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 2023 έγιναν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους ότι, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και καταργήσαν τη γραμμή και την κάναν 669.
1: Μάλιστα. Πάλι το καλά, καλό στο καλύτερο.
0: Ναι. Εγώ τώρα σκέφτομαι αν την είχαν κάνει και το 69 που
1: δεν
0: θα πήγαινε
1: που
0: το λεωφορείο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τελευταία η Flixbus, συγγνώμη, η Flixbus έκανε γνωστό ότι το 666 ξαναβγαίνει στους δρόμους και συνδέει την Κρακοβία με το Hell. Εντάξει.
1: Α, και αυτό έγινε τώρα τυχαία ή ήταν για τουριστικούς λόγους?
0: Ξανά. Το ξαναεπαναφέρανε για τουριστικούς λόγους.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα, παιδιά, αν βρεθείτε στην Πολωνία, παιδιά, και δείτε το 666, ένα λεωφοριάκι είναι, μην τρομάζετε.
1: Και πάει μέχρι την κόλαση, δεν είναι κάτι.
0: Μέχρι το Hell. Έτσι.
1: Να σε πάω κάπου αλλού εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θα σε πάω σε σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο γιατί προσφέρουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και με εργαλεία AI, mm-hmm, αλλά γιατί έχουν και προνομιακά δίδακτρα.
0: Τέλειο.

0: όλη αυτή τη βδομάδα, τέλος πάντων, στην μουσική ενότητα δείξαμε κάποια τραγούδια που έχουν να κάνουν σχέση με ποδόσφαιρο, με φιλάθλους,
1: NBA.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, να μην πούμε και το τελευταίο.
1: Να το πούμε,
0: το λέει. Φετινό ποιο είναι, το ξέρουμε όλοι. Είναι το Die Die, παιδιά. Σημαίνει έλα έλα. Είναι ένα τραγούδι που θέλει να ξεσηκώνει τους φιλάθλους, εντάξει.
1: Αυτό που είπε η Σακύρα.
0: Αυτό που είπε η Σακύρα μαζί με τον Μπούρνα Μπόι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό κυκλοφόρησε 15 Μαΐου του 26, ήταν το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου FIFA του 2026, αυτό που διανύουμε. Μην ξεχνάμε ότι στην τελετή έναρξης του τουρνουά 11 Ιουνίου η Σακύρα και ο Μπούρνα Μπόι το τραγούδησαν ζωντανά.
1: Εντάξαν ωραία αυτή.
0: Ναι. Είναι επίσης ο επίσημος ύμνος του Παγκοσμίου Ταμείου Πολιτών, πρόσεξε, για την εκπαίδευση του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, μ' αρέσει αυτό,
1: ναι,
0: έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες.
1: Άντε για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε με τα παιδιά αυτό του κόσμου. Μπράβο
0: λοιπόν,
1: τους.
0: Σακύρα, die, die.

0: Ορίστε.
1: Έλα, ανεβαστικό για Παρασκευή τώρα, ναι, μια χαρά.
0: Και τέλος πάντων, παγκόσμιο κύπελο και Σακύρα και όλα μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για 2 ώρες και σήμερα.
1: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, η Μωρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς.
1: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς, ειλικρινά όμως.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα για άλλο ένα πενθήμερο, παιδιά. Φιλιά σε όλες και όλους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 26. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα?
1: Γεια σου Θάνο, φίλοι μου καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Μπήκαν οι ζέστες και αρχίζουμε τώρα και ζεσθενόμαστε.
0: Μπήκαν οι ζέστες και έχεις ξεφύγει πάλι.
1: Δεν μπορώ παιδί μου αυτή τη ζέστη, εγώ ήμουν μια χαρά με το Λονδίνο στην Ελλάδα.
0: Εσύ θέλεις το Λονδίνο στην Ελλάδα δηλαδή, έτσι ναι, και καλά.
1: Με βολεύει πάρα πολύ.
0: Σε βολεύει, τι εννοεί σε βολεύει δηλαδή?
1: Ρε παιδάκι μου, στη ζέστη βάζεις, βγάζεις και πάλι ζεσταίνεσαι. Τουλάχιστον όταν βρέχει, κάνει λίγο κρύο, βάζεις κάτι και είσαι μια χαρά.
0: Και τώρα τι έχει συμβεί δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω, τι
1: δεν
0: πρόβλημα
1: έχεις? Δεν μπορώ, ζαλίζομαι με αυτή τη ζέστη, ζαλίζομαι.
0: Καλά, θα σου βάλω ένα τραγούδι, να ρίξεις λίγο κρύο νερό, να ξυπνήσεις και πάμε.

0: Δεν κατάλαβα, γιατί μου κοροϊδεύεις τα κουλουράκια όσο έχουμε τραγούδια.
1: Όσο έχεις τραγούδια με κουλουράκια, ήθελες να πεις, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί κοροϊδεύεις τα κουλουράκια μου.
1: Τα κουλουράκια που τα κοροϊδεύω, καταρχήν γιατί μόνο τα λες και δεν τα έχεις φέρει ποτέ. Να ξέρεις, παιδί μου, ποτέ δεν έχει φέρει κανένα κουλουράκι. Και όταν έχει φέρει κάτι που μοιάζει με κουλουράκι, τώρα θα στα πω εδώ που είναι έχουμε εδώ και κοινό. Λοιπόν, όταν έρχεται λοιπόν, υπάρχει ένα σακουλάκι, το οποίο φαίνεται ότι κάποτε μέσα κάτι είχε που είναι τρίματα. Αν το μυρίσεις, μυρίζει κουλουράκι, αλλά τα κουλουράκια δεν τα βλέπουμε, γιατί κάπως δια μαγείας εξαφανίζονται στη διαδρομή από το σπίτι για το στούντιο.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι τα μάξι μου και όχι τα σακουλάκια.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Έτσι μυρίζει όλο το αυτοκίνητό σου. Αυτό είναι δεδομένο. Ξέρω επίσης, επειδή εντάξει, το βενζινάδικο δίπλα είναι, οι άνθρωποι γνωριζόμαστε όσο να είναι. Εκφράζουν που και που λένε
0: μια δυσαρέσκεια.
1: Ήρθε αυτή με το αυτοκίνητο αυτό το βρωμερό.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι με κοίταγε το βλέμμα.
1: Θα συνεχίσεις για πολύ να συνεργάζεσαι με ρωτάνε και κάτι τέτοια να ξέρεις, έτσι.

Ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πες καλή στον κόσμο που θα μας βρουν, που συνέχεια σε πιάνει η πολυλογία και δεν σταματάς να λες πού θα μας στέλνει.
0: Μου δίνεις εντολές ή μου φαίνεται.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν δίνω ποτέ εντολές. Απέναντι
0: στον
1: κόσμο για να κάνει τη θετική έκβαση του εαυτού του.
0: Α, έχει αρχίσει και δουλεύει, ε.
1: Το χάπι.
0: Και το χάπι, αλλά και η ψυχανάλυση που κάνεις. Μπράβο, Μερούλα, μπράβο, Μερούλα. Χαίρομαι για σένα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, βρε Μέρη μου, τι να σου πω, βρε κοπέλα μου. Λοιπόν, τα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το ζουζουνάκι, το ψαράκι, το καλοκαιρινό, το ωραίο. Το καλοκαιρινό,
2: το κροκοδιλάκι, το. Πώς το είναι, το αλογάκι της Παναγίτσας.
1: Το αλογάκι της. Τι άλλο θα βάλει.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω με αυτά που κάνεις, ρε
1: λοιπόν,
2: πουλάκι μου.
1: Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά για το αλογάκι της Παναγίτσας.
2: Οχ, πάμε.

0: Έλα, Μέρι, Μέρι.
1: Έλα, Θάνο, Θάνο. Λοιπόν, άκου γι' αυτό το λογάκι τη Πασχαλίτσα που πάμε.
0: Τη Παναγίτσα, τη Πασχαλίτσα δεν υπάρχει. Τουλάχιστον ακόμα.
1: Δεν έχω ξυπνήσει σήμερα. Αυτό το κόμμα. Κοιμάμαι.
0: Παιδί μου.
1: Με έχει πειράξει αυτή η ζέστη, με έχει πειράξει.
0: Καταρχήν, γιατί έχει κρυφτεί εκεί κάτω, παιδί. Πίσω από την οθόνη. Δεν σε βλέπω. Ένα τσουλούφι βλέπω να προέξει. Έχει πίσω από την οθόνη. Και βλέπω τι είναι αυτή και είναι εκεί ζωντανή ρεση. Τι είναι τούτη.
1: Παιδί μου, ζεσταίνομαι. Θέλω να ξαπλώσω λίγο, να χαλαρώσω.
0: Ρε, παιδιά, να συγγνώμη, να ανεβάσω φωτογραφία. Είναι ξαπλωμένη κάτω. Έχει βάλει και το μικρόφωνο από πάνω. Μου ζήτησε ανεμιστήρα, ένα ποτήρι με πάγο και μεγάλο καλαμάκι. Είναι δυνατόν.
1: Αφού δεν σου ζήτησα και τρεις σταγόνες λάιμ να μην μιλάς καθόλου.
0: Τι λες, ρε φίλε. Μήπως να σου πω την επόμενη φορά να σου φέρω και κανένα μια αυτή κουλούρα ή κανένα τέτοιο φουσκωτό.
1: Περίμενε.
0: Ένα κουβά να θυμίζει η πισίνα.
1: Μαξιλαράκι θα έχει.
0: Να σου έχω και στρώμα θαλάσσις.
1: Θα τα φέρεις τότε. Να δω που θα χωρίσεις.
0: Να ρίξω και κανένα δυο σακιά μου να νομίζω ότι είσαι στην παραλία.
1: Τι είμαι, μωρέ γάτα.
0: Να σου πω εκπομπή θα κάνουμε. Εμείς τώρα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι αυτές τις σακιά, δύο σακιά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Άσε με τα σακιά δεν θέλουμε.
0: Τραγούδι, τραγούδι.
2: Μου

0: Έλα, Μέρι, Μέρι.
1: Λοιπόν, με αυτά που λες και με εκείνα, δεν ναι. είπα χρόνια πολλά στο Μακάριο, στη Μακάρο, στη Μακαρίτσα, στη Μακαρούλα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης τους.
0: Δεύτερη χρονιά με σένα θα τα αρχίσω, είναι δεδομένο, αλλά πάμε για παρακάτω.
1: Πρέπει να γιορτάζουμε ότι είναι παράνομη διακίνηση.
0: Έλατε, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Αυτό σήμερα θα το γιορτάσω. Διότι με έχεις ταλαιπωρήσει, βασανιστήρια περνάω εδώ μέσα. Δέχομαι μπούλινγκ τώρα που καλοκαίριασε.
0: Ναι.
1: Μπορώ ελεύθερα να τα πω.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, σοβαρά, ε.
1: Βεβαίως.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστροφή για τη κασένα. Δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Βεβαίως. Σαν σήμερα 26 Ιουνίου το 221, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ηλιογάβαλος ορίζει κληρονόμο τον ξάδερφό του Αλέξανδρο Σεβίρο και του δίνει το τίτλο του Κέσσαρα. Το 1483 ο Ριχάρδος ο Τρίτος ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας. 1963 ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει η κυβέρνηση Πιπινέλη, η οποία υποστηρίζει τελικά μόνο την ΕΠΕ. 1994 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο αγώνα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη ΣΥΠΑ με την αντίστοιχη...
0: Τι με είπες?
1: Σου είπα ότι ήταν ΙΠΑ.
0: Εντάξει, με συγχωρείς.
1: Με την αντίστοιχη Εθνική Ομάδα της Βουλγαρίας κοίταται με 4. Σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, Μερούλα, να σου διαβάσω μια είδηση.
1: Να μου διαβάσει, πεθαίνω για
0: θες. Χαμός στη Γερμανία.
1: Τι, έχει ζέστη εκεί.
0: Χαμός στη Γερμανία, σου λέω.
1: Τι έγινε πάλι με αυτούς.
0: Μυρμήγκια έκαναν σεξ αφήνοντας χιλιάδες χωρίς ίντερνετ. Ορίστε.
1: Πώς έγινε τώρα αυτό, λοιπόν, με μπέρδεψες.
0: Λοιπόν, καθώς λέει τα μυρμήγκια επιδίδονται στις παθιασμένες συναντήσεις τους, άφησαν άθελά τους πίσω τους, λέει, ένα λεπτό ίχνος οξέως, χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτό το ίχνος, λοιπόν, άρχισε να τρώει τα καλώδια και τις πλακέτες κυκλωμάτων μέσα σε ένα κουτί διανομής. Έτσι, λοιπόν, ένα μικρό γερμανικό χωριό έζησε το απόλυτο χάος όταν οι ερωτικές περιπέτειες μιας ακμάζουσας αποικίας μυρμηγκιών οδήγησε

0: Σαν σε πλήρη διακοπή του διαδικτύου, τα έντομα αποφάσισαν να μετατρέψουν ένα κυβότιο διανομής που ανήκε στον τοπικό πάροχο των τηλεπικοινωνιών σε αυτοσχέδια ερωτική φωλιά, προκαλώντας απρόβλεπτες συνέπειες για την συνδεσιμότητα του χωριού.
1: Αυτό δεν έπρεπε να γίνει στη Γερμανία.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Έπρεπε να γίνει στην Αμερική με τον Κλίντον.
2: Συνεχίζει η είδηση και λέει: σταδιακά τα καταθώματά τους οδήγησαν στην κυριολεκτική διακοπή του διαδικτύου, αφαίνοντας απογοητευμένους τους κατοίκους της περιοχής. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, ακούσε, οι κάτοικοι του χωριού στερήθηκαν τις ευκολίες και τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις ήταν αδύνατες και η πρόσβαση σε διαδικτυακές πηγές έγινε μακρινό όνειρο.
1: Ρε πάρτι.
2: Ρε χαμούλης έγινε.
1: Ρε πάρτι.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έλα, Μέρη.
2: Θάνο, ήξερες ότι το ζώο με το μεγαλύτερο εγκέφαλο αναλογικά με το σώμα του είναι το μυρμήγκι?
1: Έχει μεγαλύτερο εγκέφαλο από το σώμα του?
2: Ναι.
1: Δεν το ξέρα.
2: Και επίσης, θες να σου πω και έναν άλλον δικό μου πόνο?
1: Ναι.
2: Τα μυρμήγκια δεν εξοντώνονται εύκολα.
1: Με τίποτα.
2: Πώς θα εξοντώσω τα μυρμήγκια?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα μυρμήγκια, τέλος πάντων, που είναι μια δύσκολη, έτσι, κατάσταση, πρέπει να κάνεις απολύμανση και πρέπει να την κάνεις στο σωστό χρόνο. Όταν γίνουν πάρα πολλά, έχουν φτάσει δηλαδή σε. Έχει συγκεκριμένους μήνες, συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου που μπορείς να το κάνεις αυτό και έχει αποτελέσματα, νομίζω, λίγο κοντά στην άνοιξη και τέλος φθινοπόρου, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έκανα πάντως.
2: Εγώ έχω μυρμήγκια.
1: Αρχές Μάη.
2: Και εγώ έκανα.
1: Και να σου πω και την αλήθεια. Και τώρα δεν έχω.
2: Με αυτή τι στιγμή το
1: που μιλάμε. Έφερα εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Από πού?
1: Τι από πού?
2: Θες
1: από
2: ολούθε.
1: Να σου το δώσω.
2: Και πόσο σου πήρε?
1: Εξαρτάται. Τώρα εδώ θα το αναλύσουμε.
2: Να μην
1: εξαρτάται τις υπηρεσίες που θα ζητήσεις. Γιατί έκανα πολλά
2: ένα
1: εγώ.
2: Full extra service.
1: Ένα full extra service. Εντάξει, πάμε για ένα full extra service τραγούδι και επιστρέφω.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Και η Μέρη και ο Θάνος. Και τελειώνει και ο μήνας. Έτσι,
2: αυτά. Εγώ λέω σήμερα να πάω για ένα μπάνιο.
1: Να, θα πληθείς.
2: Ναι.
1: Γιατί ρε Μέρη.
2: Με τη σαπούνι. Τώρα που είπα σαπούνι. Άκου να σου πω. Πήγα στο σούπερ μάρκετ προχθές.
1: Ναι.
2: Και βρήκα ένα σαπούνι για τα μαλλιά.
1: Σαπούνι για τα μαλλιά.
2: Ναι,
1: πράσινο.
2: Σαπούνι. Όχι, κίτρινο ήταν.
1: Κίτρινο ήταν. Κίτρινο σου λέει το παιδί. Τι είναι.
2: Λοιπόν, αυτό άκου να δεις, είναι σαπούνι κανονικό.
1: Μάλιστα.
2: Το βάζεις στο μαλλί.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το περίμενα.
1: Και πέφτουν τα μαλλιά.
2: Όχι. Και βγάζει πολύ αφρό και πλένεσαι πολύ καλά.
1: Α.
2: Δεν του το είχα όμως.
1: Ναι, σου λέει κάτι, σου λέει το παιδί. Δεν το... Ντροπή και έσχος στην πρόνοια. Αυτό το σήμα που του έκανες, που το ξέρουν και οι ξένοι. Δεν θα πω τι έκανες, τι έδειξες ακριβώς, αλλά θα το πω ότι γνωρίζουν και οι ξένοι. Και συνήθως όταν σε κλείσει κάποιος στον δρόμο, αυτό του δείχνεις.
2: Μου σπάσε τον ήχι.
1: Του σπάσε και τον ήχι. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι, γιατί έχουμε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα, μην βήχεις εδώ, στον αέρα είμαστε. Παναγία μου.
1: Ρε παιδί μου, πες μου τι ανοίγεις το μικρόφωνο.
0: Το είπα, το ανοίγω.
1: Τώρα
0: δεν
1: ακούει ο άνθρωπος εκεί πέρα εμένα να είμαι σαν τους παππούδες εδώ.
0: Όχι σαν. Πρέπει να σε δει κιόλας, γιατί μόρα μόνο σε ακούει. Και αν σε δει πως έχεις απλώσει σαν τραχανάς.
1: Η αλήθεια είναι
0: ότι ο τραχανάς δεν αρέσει.
1: Καλά, μου αρέσει ο τραχανάς, αλλά και το άπλωμά του μου αρέσει.
0: Και πώς απλώνει τον τραχανά. Ταυτίζεσαι. Με τον τραχανά και με το άπλωμα.
1: Και ωραία. Με το άπλωμα και με όλα. Και ωραίος ο τραχανάς και ξινός.
0: Ξινός ο τραχανάς με φετούλα μέσα και λίγο τα. Πώς το λένε, μπούκοβο από πάνω. Ναι, αλλά και κατά χειμώνα πρέπει να γίνει αυτό. Το, άμα το κάνουμε τώρα αυτό.
1: Και τι έμεινε, Ιούλιος, Αύγουστος. Πάει, φτάσαμε στο Σεπτέμβρη.
0: Τι. Τώρα αυτά που λες είναι εγκληματικά, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά έχουν τέσσερις μέρες, πόσες, τρεις μέρες που έχουν τελειώσει τα σχολεία και τους λες τέτοια πράγματα. Ότι να, θα περάσουν οι διαμήνες εδώ. Τώρα σε βλέπω να πέφτουν κάτι ψηλές φάπες σε λίγο.

0: Πάνω Στάσου.
1: Μίγδαλα.
0: Άγιο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Α, πουλάκι μου, γι' αυτό είσαι χαρούμενη, ε.
0: Ε, βέβαια.
1: Και ήταν 26 του μηνού.
0: Ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα σήμερα, με έπιασα προετοίμαστη. 26.
1: Να πας και εσύ στον Ιταλό να αλλάξει μπαταρία, Περούλα.
0: Αφού τα είπαμε στην αρχή, πρέπει να τα ξαναλέμε.
1: Εντάξει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Μας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, κλείνει η βδομαδούλα, έφτασε η Παρασκευούλα, 26 Ιουνίου και πάμε να περάσουμε και αυτό το δίωρο, το σημερινό, το τελευταίο της εβδομάδας με πολύ χαρά, με κέφι και κυρίως με πολλά τραγούδια και λιγότερα λόγια, όπως πηγαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Φύγαμε. Disco.

Έσκασε λοιπόν εχθές και η μπόμπα με το Μέγκα, με τη Face Κορδά. Μποντζόρνο, τέλος. Θα μου πεις τώρα, μεγάλε, τι μας νοιάζει μέσα στο καλοκαίρι, τι μποντζόρνο, δεν βλέπουμε τηλεόραση, τι μας νοιάζει. Δεν... Το δέχομαι, εντάξει, απλά επειδή η Face είναι ένα πρόσωπο αγαπητό και συνήθως έτσι ο κόσμος θέλει να τη βλέπει. Δεν ενοχλεί, τέλος πάντων, και αυτό πολύ σημαντικό, να μην ενοχλείς, να μην είσαι μια ενοχλητική τοξική παρουσία. Η Face σίγουρα δεν είναι μια τέτοια. Του χρόνου λοιπόν δεν θα υπάρχει Μποντζόρνο, δεν θα υπάρχει Φέι, Ουγγαρέζος, Μικρούτσικος, Ζαρίφη και όλη η παρέα του Μποντζόρνο. Νέα δεδομένα για το Μέγκα, νέα δεδομένα και για το Σαββατοκύριακο, που σταματάει και η ΣΥΣΕ από το Σαββατοκύριακο και μάλλον ακούγεται ότι θα πάει στο Καθημερινό. Τέλος πάντων, τα κανάλια είναι σε μια φάση που προσπαθούν να κόψουν πάρα πολλά χρήματα. Να σου πω κάτι, έδιναν πάρα πολλά και τώρα τα κόβουν. Δηλαδή, ουσιαστικά οι παρουσιαστές πρώτης γραμμής, οι μεγάλοι, νομίζω πια θα τελειώσουν αυτά τα 20 χιλιάρικα, 25 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα. Αυτά τελειώνουν και οι ταρίφες πέφτουν. Και να σας πω κάτι, παρότι δεν πρόλαβα ποτέ να τα πάρω αυτά τα λεφτά, έτσι πρέπει. Είναι υπερβολικά αυτά τα χρήματα και δεν έρχονται πίσω. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τόσα χρόνια τα δίναν. Άλλοτε ερχόντουσαν πίσω, άλλοτε όχι. Τώρα όμως σίγουρα δεν έρχονται και τα χρήματα στην τηλεόραση παραμένουν πολύ καλά, αλλά όχι αυτή η συγκλονιστική υπερβολή πια, η προκλητική υπερβολή. Υπάρχουν δουλειές, το καταλαβαίνω. Και ένας τραγουδιστής μπορεί να βγει να τραγουδίσει ώρες και να πάρει 35 χιλιάρικα. Αυτά είναι λεφτά που άλλοι τα παίρνουν σε ένα χρόνο. Αυτές είναι αδικίες της ζωής, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου όλα πρέπει να έχουν και ένα ταβάνι.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παρέα.
1: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και ελπίζω να είστε καλά. Μπαίνουμε στο δεύτερο μας ημίωρο, αυτή την εξαιρετική Παρασκευή. Δεν πιστεύω να ξεχάσατε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν πιστεύω να μην θυμάστε ότι είναι ο γάμος, άλλος ένας γάμος. Μια τελετή, άλλη μια τελετή για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Είναι ήδη εκεί, όπως καταλαβαίνετε, από χτες προχτές, νομίζω και λίγο νωρίτερα, για τις ετοιμασίες με τα παιδιά μαζί, φυσικά με τον γαμπρό. Ανέβηκαν και πρώτες φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνετε, και περιμένουν καμιά εκατοστή, 100 με 130 αγαπημένα τους πρόσωπα, για να περάσουν πολύ καλά σε αυτό το πάρτι που θα κάνουν, το beach party, την τελετή, μια ολόκληρη μέρα όπου οι άνθρωποι θα γιορτάζουν το γάμο τους. Η κορύφωση, λέει, θα έρθει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, όταν θα ανταλλάξουν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μπρούνο Τσερέλα όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή που θα γίνει στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο. Λοιπόν, ρομαντική τελετή, όχι κανονικός γάμος, θα είναι αυτό το, ξέρετε, αμερικανιά. Τέλος πάντων, να είναι καλά τα παιδιά, ευτυχισμένα, με ένα γάμο, με δύο γάμους, με όσες τελετές θέλουν. Δύο ανθόσπαρτων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα με Άννα Βύση, με Πέτρο Ιακωβίδη που έρχεται, με Νίκο Απέργη, με Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδια καλοκαιρινά και αγαπημένα και καινούργια και από τα πιο παλιά. Καταρίνα Καινούριου λέει: θορυβήθηκα με το κόψιμο της Face, σκορδά. Σκέφτομαι ότι του χρόνου μπορεί να συμβεί και σε μένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πιο σωστό πράγμα θα μπορούσε να πει Καταρίνα Καινούριου, ότι πραγματικά πρέπει να μας ανησυχεί στην τηλεόραση ή σε όλους τους κλάδους όταν κάτι πολύ κακό συμβεί στον απέναντί σου, στον αντίπαλό σου. Δεν πρέπει να χαίρεσαι που αυτός ενδεχομένως να καταστραφεί, αλλά πρέπει να σε ανησυχεί μήπως το ίδιο πάρει ντόμινο, μπάλα και εσένα. Και αυτό ακριβώς είναι οι εξελίξεις στην τηλεόραση, είναι ραγδαίες πραγματικά. Τα κανάλια προσπαθούν να εξοικονομήσουν πάρα πολλά χρήματα και καλά κάνουν. Αν με ρωτάτε, επιχειρήσεις είναι. Οι μεγάλοι παρουσιαστές έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα, αμοιβόνταν πάρα πολύ καλά. Σε αρκετές περιπτώσεις τα έφερναν πίσω, σε άλλες όχι. Όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη εποχή για την τηλεόραση. Τέλος πάντων, πάμε να απολαύσουμε πολλά τραγούδια και τα λέμε σε λίγο.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

Λοιπόν, αγαπουλίτσες, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ιωάννη και Γιώργο Σαμπάνη και Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα τα ωραία και Νίκο Μακρόπουλο, καινούργια τραγούδια. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο number one radio show στο Instagram είτε και στο δικό μου, Λαμπρός Κωνσταντάρας, για να ανταλλάσσουμε. Και μου αρέσει, μου στέλνετε και βίντεο από μέρη που μας ακούτε, από όλη την Ελλάδα, από τα Χανιά, από την Κέρκυρα, από τη Μύκονο, από τη Σαντορίνη, από την Πάρο. Στο φίλο μου τον Στέφανο, τον Καζιάννη, φιλιά πολλά στην Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη, στο Σάκη και σε πολλά άλλα μέρη βεβαίως, στην Κύπρο και όπου βρίσκεστε. Ράδιο Άμφισα είδα και ο φίλος μου Δημήτρης Ιαγκουζίδης με τα πολύ ωραία το remix. Μας ανέβασε και από την Κύπρο και από την Άμφισα και από τα Χανιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ τίτλους θεμάτων τώρα. Γλυκερία. Δεν μου αρέσει καθόλου αιχμηρός λόγος στην τραπ. Με ενοχλεί γιατί προσβάλλει διάφορα πράγματα. Αλήθεια, υφίσταται ακόμα συζητάμε την τραπ. Νομίζω ότι είχε λίγο ψηλοψοφήσει η φασούλα. Γιατί ασχολούνται μόνο αυτοί που. Τέλος πάντων, μεγάλο κοινό βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, έχω καταλάβει ότι έχει μπει ένα φρένο μάλλον. Μήπως βαρέθηκαν και αυτοί να τραγουδάνε και να λένε τις ίδιες μπουρδες όλη την ώρα, γιατί τις ίδιες βλακίες λένε. Μήπως βαρέθηκαν και βαρέθηκε και το κοινό και μεγαλώνει λίγο. Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφία με το γιο και την κόρη της. Ωραία, συγχαρητήρια. Μαρίνα Σταυράκη λέει, πρώην Πατούλη, ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά. Σπουδαίος στόχος. Μακάρι να τα καταφέρει. Τι να πω. Τέλος πάντων, Μουντιάλ βλέπετε. Αρχίζουν τώρα σιγά σιγά τα ωραία και για το Μουντιάλ. Πάμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, Παρασκευούλα.
0: 26 του μήνα.
1: 26 Ιουνίου σήμερα.
0: Βεβαίως, τελειώνει και ο Ιούνιος.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
0: Ό,τι πεις. Εγώ δεν θα πω όχι, ναι θα λέω.
1: Να πεις ναι.
0: Θέλεις παγκόσμια ημέρα κατά της διακίνησης.
1: Ναρκωτικών και της διακίνησής τους.
0: Μαζί σου. Γιατί να πω όχι, γιατί να διαφωνήσω.
1: Είχαμε και πρόσφατα τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της Αυστραλίας. Τρεις τόνους εντοπίσανε σε ένα υπόγειο.
0: Έτσι, απόδειξε ότι
1: αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
0: Όσο περνάει ο καιρός δεν μετακινούνται ναρκωτικά, απόδειξε.
1: Ναι, τα αποθηκεύουμε.
0: Τους καρφώνουμε αν δεν πάρουμε την κατάλληλη μίζα και μετά λέμε ότι τους πιάσαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Έχουν αποδεχτεί αυτά κατά βάθος. Έτσι, στο χρόνο πίσω. Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα που κλείνουμε την εβδομάδα την εργάσιμη. Έτσι, λέμε κι εμείς. Να πάμε να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ζεστούλες. Εκτός Ελλάδας κυρίως.
1: Και εντός. Κάτι ανεβαίνει και εδώ.
0: Έτσι, ψήνονται ρε παιδί μου. Ψήνονται οι άνθρωποι. Εδώ δεν είναι. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα ακόμα. Έχουμε αυτό το αεράκι. Γενικά που μας βοήθησε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια έρευνα καινούρια που αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Τι κάναμε πάλι.
0: Όσον αφορά τα social media. Λοιπόν, πόσοι Έλληνες χαζεύουν και ποιοι ουσιαστικά, μπορείς να πεις, χαζεύουν άσκοπα στα social media. Έγινε έρευνα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω το 60% στις ηλικίες 35-45.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, σε σύνολο από 18 έως 64 ετών, το 63% χαζεύει άσκοπα στο διαδίκτυο.
1: Ήμουν σε ού.
0: Είναι αυτό που λέμε, λένε μερικοί, μας τρώνε το χρόνο μας. Mm-hmm. Με την άδειά σας, βέβαια. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, το 69% των γυναικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, είναι αυτές που χαζεύουν περισσότερο χωρίς λόγο. Λογικά θα έχουν και χρόνο, δεν ξέρω πώς διαφορετικά γίνεται, στο διαδίκτυο, ενώ οι άντρες είναι το 56%. Έτσι, πάμε τώρα σε ηλικίες. Το 18-44, κρατήσου, το ποσοστό είναι 100%.
1: Wow.
0: Το 18-44 είναι 100%. Δηλαδή, οι ίδιοι απάντησαν ότι 100%

0: Χαζεύουν όλοι τους από 1844, χαζεύουν το ίντερνετ. Έτσι. Σε συνολικό νούμερο διαβάζω εγώ τώρα, έτσι, ότι αυτές οι ηλικίες, το 1864, χρησιμοποιούν το ίντερνετ κατά το social media, τα social media κατά 84%.
1: Είναι τρομακτικά τα νούμερα.
0: Ναι. Αλλά το 1844, 100% είναι... Εντάξει. Πέτυχαν το στόχο τους αυτοί που ήθελαν να το κάνουν. Επίσης, να δούμε κάτι άλλο το οποίο έτσι μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ο στόχος τους, δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έγιναν στην καραντίνα, είναι περισσότεροι να μάθουν να διαχειρίζονται, να ψωνίζουν από το διαδίκτυο, να μπαίνουν μέσα να βλέπει ο ένας τον άλλον με κάμερες και να συζητάνε. Αυτό, αν δεν γινόταν η καραντίνα, δόθηκε δηλαδή ο λόγος, δόθηκε η ανάγκη, έτσι. Πρώτα βρέθηκε το πρόβλημα. Αυτό γίνεται παντού για να σε πιέσουν. Μετά σου δίνεται η λύση στην ανάγκη που έχεις. Αυτό έγινε και στην καραντίνα. Για να φτάσει το 70% αυτή τη στιγμή να έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον έχει κάνει μία αγορά ηλεκτρονικά. Έτσι, αυτά τα νούμερα παλιότερα πριν την καραντίνα ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, εκβιαστικά δηλαδή, αλλά χωρίς να φαίνεται ότι σε εκβιάζουν. Σε εκβιάζουν ενώ ένα έμεσο τρόπο. Αυτά με το ίντερνετ στην Ελλάδα. Έτσι είναι φρέσκια η έρευνα.
1: Και σου δίνει κουράγιο.
0: Τι κουράγιο σου δίνει αυτό? Εξαρτάται από σένα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις απρόβατο και να ζητάς να ζεις κάτι διαφορετικό. Αν πας απρόβατο, θα ζεις απρόβατο. Μην έχεις απαιτήσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και δεν έχουμε και μόνο σαν σήμερα, έχουμε και άλλες ειδήσεις έτσι γενικότερες, όχι μόνο έρευνες. Έχουμε όλα αυτά τα διάφορα τα συναρπαστικά που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αν θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτό το οποίο στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ακούς κάθε φορά σαν δικαιολογία, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις, γιατί μπορεί να μην κάνεις αυτό που κάνουν οι πολλοί. Είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις, μωρέ? Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο? Είναι οι συνηθισμένες απαντήσεις που δίνουν όλοι, οι οποίοι θέλουν από πάνω τους να βγάλουν κάθε ευθύνη και για τον εαυτό τους και για το σύνολο. Καταλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα, μείνετε εδώ.

0: πόνο κέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Βρε καλώς τους, τους καινούριους και τις καινούριες. Εδώ είμαστε. Θυμηθείτε, δύο φορές... Όχι δύο φορές, κάθε μέρα από Δευτέρα στο Παρασκευή.
1: Α, τι ήθελα να πω, το δύο φορές.
0: Δύο φορές την εκπομπή λέμε
1: κάποιο
0: για καμιά
1: φάρμακο θα πάρεις δύο φορές τη μέρα και
0: αυτό,
1: τους
0: ναι,
1: ξέφυγε.
0: Δύο φορές την εβδομάδα. Παίρνουμε από ένα χαπάκι ειδικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, επιβαλλήκος μας και τερμάτος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, Παρασκευούλα 26 Ιουνίου σήμερα και κοιτώντας το σαν σήμερα βλέπουμε ότι το 1498 οι Κινέζοι εφήβραν την Οδοντόβουρτσα. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος είχε διαλύσει το κοινοβούλιο κηρύσσοντας τη βραχύβια δικτατορία του. 1945 50 κράτη είχαν υπογράψει στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1950 είχαμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους φυλακισμένους κομμουνιστές. 1957 η Ρώμα νίκησε την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι είχε επισκεφθεί το διαιρεμένο Βερολίνο. Είχε ξεκινήσει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι και εγώ Βερολινέζος». Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα 26 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε? Για λέγε.
1: Λοιπόν, έχω κάτι σχετικό πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως για το πόσο πολύ χρόνο αφιερώνουμε οι Έλληνες στα social media. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο TikTok και σκρολάρουν και βλέπουν όλα αυτά τα βιντεάκια που παρουσιάζονται εκεί.
0: Είναι η νέα μόδα αυτή, λοιπόν, σε σχέση με τα παλιότερα.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολύς λόγος για το TikTok Brain. Όπου τι είναι αυτό? Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Patrick Porter, δημιουργό του BrainTap, ο όρος αναφέρεται στις γνωστικές και νευρολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο των ανθρώπων που αφιερώνουν αρκετή ώρα καθημερινά κάνοντας scroll στο TikTok. Μεταβολές, παιδί μου, αλλάζει ο εγκέφαλός σου.
0: Ναι.
1: Μεταβολές που επηρεάζουν την προσοχή και την αφοσίωση που έχει γενικότερα ο εγκέφαλος, κάνοντάς τον να μοιάζει περισσότερο με τον τρόπο που λειτουργεί ένα χρυσόψαρο.
0: Ναι, χρειάζεται επιστήμονες αυτό για να το πει, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι αυτονόητο.
1: Αυτονόητο μπορεί να είναι για σένα και για μένα. Για κάποιους άλλους δεν είναι. Πρέπει να τους το πεις.
0: Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ναι, βέβαια.
1: Προσοχή λοιπόν, παιδιά, άμα θέλουμε να προφυλάξουμε λίγο τον εγκέφαλό μας από αλλοιώσεις και μεταβολές, ας μαζευτούμε λίγο.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Τι ωραία να έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Είναι εξαιρετικό να έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Να βρίσκεις δηλαδή και λίγο χρόνο, έτσι λίγο να βουτάς στη θάλασσα. Έτσι, αυτό το ωραίο το οποίο τελειώνει η δουλειά σου, έστω και αν τελειώνει η Παρασκευή βράδυ αργά. Και πας να βουτήξεις κάπου, ρε παιδί μου. Για μια ώρα έστω. Έχεις ξεφύγει, έχεις τελειώσει, λες. Ζω σε διακοπές. Αλλάζεις, δηλαδή γυρνάς στο σπίτι το βράδυ πτώμα και το Σάββατο πρωί ξυπνάς και λες εχθές το βράδυ πήγα να κολυμπήσω, ας πούμε. Έτσι είναι, δεν λες δούλευα όλη μέρα. Είναι μικρές διαφορές, μικρά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις τη ζωή σου. Γενικότερα, έστω και τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε αυτό, να μας βρεις εκεί. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Heart 94,2.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, Παρασκευή σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κουράγιο και δύναμη.
1: Αυτό σε όλους μας.
0: Για διάφορα που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν έτσι μου ήρθε τώρα αυτό.
1: Έτσι σου ήρθε.
0: Συγγνώμη, τώρα στο διάλειμμα στη διαφημίση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που να έχουν κάνει παιδί, είναι σαν φιλική συμμετοχή στο ζευγάρι. Δεν φαίνεται κάπου
1: οπτικά.
0: Το παιδί.
1: Οπτικά,
0: ναι, οπτικά και όχι μόνο. Είναι, μπορεί να είναι και στο χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι σαν να είναι φιλική συμμετοχή, σαν να μην έκανες παιδί.
1: Είναι αυτό το έτσι. Με χρησιμοποιήσανε για φωτοτυπικό που λένε.
0: Ναι. Κατάλαβες. Δεν πήρες τα γονίδια του, ας πούμε. Τι να πεις τώρα.
1: Συμβαίνει.
0: Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει, αλίμονο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. Και το καλό είναι να είναι ο άντρας και να μοιάζει το παιδί του. Γιατί λες, okay, τουλάχιστον έχει γίνει το παιδί με το συγκεκριμένο άντρα. Άμα είναι το αντίθετο, μοιάζει η γυναίκα, δεν μοιάζει τον άντρα, πού ξέρεις με ποιον έκανε το παιδί.
1: Αυτό, αν έχεις την απορία και το άγχος, υπάρχει πρόβλημα.
0: Καταλαβες, είναι και αυτό. Α, τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, δεν το έχεις διαβάσει εδώ και 2 χρόνια.
1: Ποιο?
0: Απαιτούν τεστ DNA να γίνεται. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή την ώρα που γεννιέται το παιδί και είσαι παντρεμένος, νομίζω και χωρίς να παντρεμένος, απαιτούν να γίνεται τεστ DNA. Και απαιτείται αυτό να γίνει και νόμος, δηλαδή να είναι απαραίτητο. Να είναι μέσα στις εξετάσεις. Γιατί πολλοί μπαμπάδες που έχουν χωρίσει έχουν αποδειχθεί στα δικαστήρια που έχουν πάει τεστ DNA ότι δεν είναι δικό μου το παιδί, οπότε δεν αναλαμβάνω καμία υποχρέωση.
1: Εμένα
0: και εκεί διακόπτονται όλα.
1: Αυτό μου κάνει πολύ ακυρωτικό. Τι? Πολύ άσχημο να ζητάς από τη σύντροφο ή τη γυναίκα,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, αλλά όμως είναι το τέτοιο. Είναι ότι έχει αποδειχθεί δικαστικά πλέον ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ικανό νούμερο, έτσι. Είναι ένα 30%. Άμα ψάξεις,
1: ναι,
0: να
1: αλλά
0: δεις.
1: Για ένα 30%, δηλαδή, περίμενε, ναι. Για ένα 30% αμφισβητείς ένα 70%.
0: Έτσι δεν γίνεται. Και με τους, με την οικογενειακή που λένε τέτοιο, το 30% χτυπάει. Δεν χτυπάει και το 100% της γυναίκης.
1: Άμα χτυπάει και το 100% της
0: άλλο
1: γυναίκης,
0: λέω ότι
1: δηλαδή,
0: είναι το ίδιο σκεπτικό αυτό. Όταν λοιπόν επιβαρύνεσαι με το 30%, άσχετα αν εσύ δεν συμμετέχεις, γιατί να μην γίνεται και εκεί. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε για ακόμα μια ώρα. Μείνετε εδώ, έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα.

0: Καταρχήν δεν το ήξερα. Βεβηλώσαν το Stonehenge πριν από λίγες μέρες. Δεν το ήξερα. Τι ρίξαν μπογιές, κάτι τέτοιο διαβάζω. Και λάδι.
1: Ψεκάσανε.
0: Και λάδι. Μπογιές και λάδι. Λέει, αυτό με το λάδι είναι καλό. Το λες, μπορεί να έχει άλλες ιδιότητες να ρίχνεις λάδι στο Stonehenge. Δεν το ξέρεις αυτό. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι το βεβήλωσαν το Stonehenge. Έτσι, και ότι οι εξωγήινοι δεν θα το πάρουν καλά αυτό. Γιατί το Stonehenge μπορεί να είναι και ένας παλιός μεγάλος υπολογιστής. Δεν ξέρω, γενικά με αυτή την είδηση εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αλλά γενικά έρχεται εξωγήινη επίθεση επειδή ρίξαν μπογιές στο Stonehenge. Το λες και είδηση στην ελεύθερη ώρα αυτό. Την εφημερίδα. Έτσι. Έχουν εξοργιστεί, σου λέει, οι εξωγήινοι. Λέει ο Γιούρι Γκέλλερ τώρα. Τώρα ο Γιούρι Γκέλλερ δεν ξέρω πού κολλάει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Με τους εξωγήινους. Εγώ ξέρω ότι λυγίζει κουτάλια στις τηλεοράσεις.
1: Κάνει πολλά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Εγώ
0: με τους εξωγήινους.
1: Τον έχω γνωρίσει. Έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Γιούρι
0: Γκέλλερ. Μπράβο. Τέτοιες γνωριμίες μπορεί να σου χρειαστούν.
1: Όταν θα έρθουνε. Οι εξωγήινοι,
0: αλλά μπορεί να σου χρειαστούν και σε άλλα πράγματα. Ξεκόλα τους εξωγήινους. Χρειάζεται να το ρωτήσεις. Πώς με βλέπεις εμένα, κάνε ένα.
1: Το μέλλον.
0: Ένα βύθισμα. Όχι, γενικά. Και για το μέλλον και για το παρόν και για το παρελθόν. Κάνε ένα βύθισμα στην ψυχή μου. Δες γιατί τα τραβάω όλα αυτά, ξέρω κι εγώ. Καταλαβές. Ξεκόλα λίγο από τους εξωγήινους και από τα κουτάλια, δηλαδή εγώ θα τα λέω όλα αυτά. Τον εκμεταλλεύτηκες τον άνθρωπο όταν πήγες να του πάρεις συνέντευξη και του μίλησες?
1: Όχι, δεν εκμεταλλεύομαι ανθρώπους.
0: Εννοώ θετικά. Να πεις να το ρωτήσεις. Να πεις εμένα πώς με βλέπετε. Να σου πει, θα κάνουν εξωγήινη επίθεση και γι' αυτό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει εξουσιοδότηση αυτός ο άνθρωπος για τους εξωγήινους και του δίνει τόση σημασία?
1: Κοίτα, έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα στο παρελθόν και τον έχουν χρησιμοποιήσει και οι διάφορες υπηρεσίες της Αμερικής.
0: Ναι. Στην Αμερική?
1: Ναι.
0: Τι, για τους εξωγήινους?

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Για βουτιές. Έτσι. Και διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Για διάφορα. Αυτό, το να φτάσουμε στα διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, εκεί είναι τέλειο. Φανταστικό, υπέροχο.
1: Αμήν και πότε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Mm-hmm. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: εσύ ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Τελευταίο ημίωρο, ουσιαστικά 20 λεπτό είναι. Καλώς ορίσατε. Κοσμάς και Δραμάδος επιβάλλει εδώ, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ, παρεούλα. Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Έχουμε αυτό το γνωστό το οποίο συμβαίνει και συνέβαινε πάντοτε.
1: Ναι.
0: Το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα και μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί πίστευα ότι θα το έχουμε ξεπεράσει λίγο, αλλά ποτέ δεν. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό που μας ενδιαφέρει, παλιότερα, ας πούμε, που πήγαινα διακοπές σε κάποια έτσι μεγάλα δωμάτια, σε ωραία μέρη, σου έλεγαν, ξέρω εγώ, 80 ευρώ τη βραδιά, 100 ευρώ τη βραδιά. Έλεγες, κάτσε, όπα, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα μια εβδομάδα με αυτή την τιμή. Έτσι δεν μπορώ. Δεν θέλω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αφού υπάρχουν δωμάτια με 60 ευρώ, με 50 ευρώ. Και αμέσως μετά μάθανες ότι ένα δωμάτιο, ένα κρεβάτι, αυτό πήγαινε 8 ευρώ στους ξένους. Το ίδιο δωμάτιο που εσύ παιδευόσαι να πληρώσεις τα 80 ευρώ τη βραδιά. Και ρωτούσες γιατί γίνεται αυτό, γιατί το έχει κλείσει η εταιρεία, ξέρω κι εγώ, χοντρική, και μας έχει δώσει τα χρήματα από μπροστά. Αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή λίγο έχει δουλευτεί, λίγο με το Airbnb, λίγο με όλα αυτά, έχει ομολογηθεί. Εμδε. Τελευταίο που έχει συμβεί είναι ότι πήγε κάποιος να κλείσει αλόνισο.
1: Ναι.
0: Για τρεις νύχτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Αλόνισο, μέσω Ελλάδας.
1: Στα βράχια της Αλόνισου.
0: Αυτό, έψαχνε το παντελόνι του. Λοιπόν, τρεις νύχτες στην Αλόνισο, μέσω Ελλάδας, 513 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, παιδιά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 200 ευρώ κάτω.
1: Αυτά είναι. Ποιους έχουμε εκεί να μας κλείσουν δωμάτια.
0: Δηλαδή, τρεις νύχτες, συν δύο νύχτες, δηλαδή θα έμενες με τα ίδια λεφτά, τα 513 ευρώ, πέντε νύχτες αντί για τρεις. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, τα πράγματα είναι... Δεν ξέρω, όσοι το ξέρουν, όσοι μπορούν, όσοι το κάνουν, καλώς το κάνουν, να κλείσουν από έξω και να πάρουν τις προμήθειες οι άλλοι. Αφού δεν έχετε βάλει μυαλό εσείς που έχετε τα δωμάτια να κλείνετε με ίσες τιμές ποιος θέλει ας έρθει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δωμάτια τα οποία τα δίνουν 3 και 4 εκατοστάρικα την βραδιά και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, είναι κανονικό δωμάτιο. Όπως ξέρουμε τα παλιά τα δωμάτια, τα απλά. Τίποτα εφοβερό. Δεν το μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι, που υπάρχει ίντερνετ, που υπάρχει Airbnb, που υπάρχει όλη αυτή η τεχνολογία που παλιότερα δεν υπήρχε.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θα μας βασανίσουν και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό και τα ακτοπλοϊκά.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει.
1: Έτσι,
0: το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο, η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο, έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος άμα έχεις φίλους. Είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος και διαφορετικό το να έχεις φίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια. Έτσι. Θα έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης τη Δευτέρα, μαζί με τα ζώδιά μας εδώ. Να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, έτσι.
1: Έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, καλές βουτιές όσους το καταφέρουν. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται στα social media.
1: Να
0: πόδια, χέρια.
1: Υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε,
0: παραλίες.
1: Όπου και αν βρεθείτε. Εμείς σας φιλούμε, σας χαιρετάμε.
0: Έτσι.
1: Και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα. Και τι συμβαίνει την Παρασκευή, Μέλανη?
1: Τι λέει η Μέλανη?
2: Έχουμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

0: ναι. Τέλος πάντων.
1: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Βασίλης Ικόμητο, καρπούζια με το μέλι.
0: Λοιπόν, γιατί τι γίνεται.
2: Πλαστικές καρέκλες, χώμα για ζαρτινιέρες.
0: Αχ, μας έχει βαρέσει ο ήλιος κατά κουτέλα.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
0: Μη φύγει κανείς.
2: Κανείς.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε αυτή η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Κάνε και ήχους.
0: Μα δεν μπορώ, δε, σήμερα έχω λιώσει το γέλιο, δεν αντέχω άλλο. Μπουρμπουλήθρες, radio show, θέλω να συντονιστούμε στην παρέα μας, να μας στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη. Συντονίσεις γενικότερα. Να μας στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, θεματάκια που θέλετε να σας λύσουμε και να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα χρειαζόντουσαν περίπου 1.200.000 κουνούπια.
1: Ναι.
0: Να σε τσιμπήσουν από μία φορά για να ρουφήξουν όλο το αίμα του ανθρώπου.
1: Έλα ρε, 1.200.000 κουνούπια.
2: Εσύ μας ρουφάς το αίμα καθημερινά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κουνούπια.
0: Οπότε με 1.200.000 στάθηδες ακόμα. Και αυτό όταν το διάβασα, εμένα άλλο μου ήρθε στο μυαλό. Δεν είναι ένας ωραίος τρόπος να σκοτώσεις κάποιους για να μην σε βρούνε.
1: Και πού θα πρέπει να
0: πού να ξέρω, θα τα προγραμματίσω.
1: Εκπαιδευτή κουνουπιών.
0: Θα τα προγραμματίσω.
2: Εκπαιδευτή.
1: Εκολαπτήριο.
0: Παιδιά, κυρίαρχο στην τροφική αλυσίδα κοντά στο σπίτι μου.
2: Πώ είναι ο μελισσοκόμο, κουνουποκόμο.
1: Όταν λέω εγώ ότι δεν ακούσατε. Δεν ακούσατε.
0: Τι είπε.
1: Δεν ακούω. Για να συνέλθω. Μουσική και επιστρέφει. Θα σου πω μετά.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κόρμια μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα.

μόνο αυτός θα σωθεί.

0: Λοιπόν, παιδιά που λέτε, Στάθη και Θανάση. Όση ώρα εσείς ανταλλάσσετε ιδέες και λέτε, ξέρω εγώ, τι και το ένα, τι και το άλλο.
1: Και πετάχτηκε εγώ είπα μια ιδέα.
0: Πετάχτηκε από εδώ η Μέλανη και είπε ότι θα μπορούσε να γίνεις κουνουποκόμου.
1: Μελισσοκόμος.
0: Κουνουποκόμος.
1: Τι να γύρω.
0: Έχει κάψει φλάτζες. Όχι φλάτζα.
1: Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, τι πάμε, πρέπει να φανώ για μελισσοκόμος.
2: Μελισσοκόμος, τι άλλο υπάρχει.
1: Τι εννοείς. Τι άλλο υπάρχει.
2: Για ποιο άλλο ζώο.
0: Έλα, έλα.
1: Με μαχώνεις.
0: Έλα.
1: Που όχι, πετάει.
2: Δεν ζω αυτό.
0: Όχι, δεν πετάει. Α, μπορεί, άμα είχε ένα κέρατο στο κεφάλι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν είχε ένα κέρατο στη μέση θα πετούσε.
0: Ναι.
1: Αν είχε κέρατο στη μέση. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Ποιο είναι, τι είναι αυτό που έχει, έχει κέρατο στο κεφάλι, μπορεί και πετάει.
2: Σκέψου.
1: Κάικα.
2: Μυθικό.
1: Τέρας.
2: Σκέψου ότι ήταν το μεταφορικό μέσο του Ηρακλή.
0: Εντάξει, το καλό το ξεφτύλισε εσύ τώρα. Ναι, εντάξει. Πάμε για μουσική και μετά.
2: Έλα, ναι. Ποιος είναι.
1: Τι ποιος είναι.
0: Αυτός που τα εκτρέφει, πώς είναι.
2: Αλλιώς ο αλογοκόμος.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή
1: Μπουρμπουλήθρες. Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, υποκόμος!
0: Μπράβο, και πώς αλλιώς θα μπορούσες να πεις την αλογόμηγα, δηλαδή...
1: Υποκόμη! Όχι υποκόμηγα, ρε Μέλανη!
2: Δεν είναι ο υποκόμος εμίγα!
0: Και πώς αλλιώς μπορούσες να πεις τον υπόκαμπο!
2: Τι αλογολιβάδι, πώς θα το πεις?
0: Υπολιβάδι.
2: Αλογολιβάδι.
1: Αλογολιβάδι. Τι που θέλουμε να καταλήξουμε με όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι σε κάψαμε.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Μπουρμπουλίθρες για να σας πω ότι στη Δανία, λέει, τα γουρούνια είναι περισσότερα από τους ανθρώπους.
1: Περισσότερα τα γουρούνια.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι και εδώ πλέον στην Αθήνα κατεβαίνουν τα αγριογούρουνα.
0: Βέβαια, αφού τα έχουν κάψει όλα.
1: Γενικότερα. Παντού βασικά, σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες έχουν κατέβει.
0: Μέλανη. Ακούω τώρα τις βλακίες που λένε στην τηλεόραση. Η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή το ότι έχουν κάψει όλα τα, όλα τα βουνά, όλα τα δάση και αναγκάστηκε η.
1: Καλά, άλλο αυτό, δεν θέλω να το συζητήσουμε.
0: Ναι, τώρα με αφού μια κουβλακή.
1: Άλλο θέλω να πω ότι καμιά φορά όταν γυρνάω ξημερώματα στο σπίτι μου, βλέπω μια λεπού.
0: Η οποία έχει κατέβει.
1: Ναι. Η οποία πριν από κάτι μήνες ήταν μικρούλα και τώρα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχει τα ίδια χρώματα. Τι πόσες λεπούδες να έχουμε πια.
0: Καλά, εντάξει. Έχει, εντάξει.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πιστεύω ότι πολλές φορές έχετε ακούσει την έκφραση ότι κάνουν λεφτά αυτοί που είναι τσιγκούνιδες.
1: Ναι, το έχω
2: ακούσει. Ναι,
0: που λένε
2: και
0: κατά
2: καιρούς
0: που το λένε έτσι. Που πολλές, κάποιες περισσότερες φορές ισχύει, κάποιες φορές πάλι όχι. Αλλά λέει ότι ο Ζαν Πολ Γκετή, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, είχε στο σπίτι του τηλέφωνο με κερματοδέκτη για τους επισκέπτες.
1: Αλήθεια λες?
0: Απίστευτο.
1: Βρε Μπενίζερ Σκρούτς.
0: Δηλαδή πήγαινες τώρα επισκέπτης στο σπίτι.
1: Ναι, ναι. Όλα αυτά τώρα προκινητών που
0: ήθελες
1: να πάρεις κάτι από σταθερό του.
0: Ναι, ναι.
2: Σοκ.
0: Λοιπόν, και έλεγες μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως, εκεί, αλλά πρέπει να έχεις ψηλά. Αλλιώς δεν μπορείς να πάρεις. Γιατί άμα έχει κερματοδέκτη, προφανώς δεν θα έδινε και όλα τα κέρματα για να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους, έτσι.
1: Καταπληκτικό.
2: Δυνατό.
0: Δυνατό. Δηλαδή και πήγαινες και πλήρωνες τηλέφωνο και τα βάζει στην τσέπη τα και τα λεφτά. Έτσι.
2: Ξέρε, παιδί μου, γιατί έγινε εκατομμυριούχο.
1: Αποφάσισα ότι θα γίνω τσιγκούνη.
0: Γιατί περισσότερε πιθανότητε έχει να κάνει λεφτά.
1: Γιατί έτσι όπω είμαι, παιδιά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κάνω λεφτά.
0: Ε, είδε.
2: Εντάξει. Δεν προλαβαίνεις και πολύ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να μας πάω σε Good Vibes Only. Λοιπόν, παιδιά.
1: Πώς λέγεται η σερβιτόρα που απολύθηκε?
0: Έλα, μωρέ Στάθη. Απολύομαι. Όχι, δεν ξέρω.
1: Σερβιτότε. Έλα, Μελένη, πάμε.
0: Τώρα τι είναι, μετά. Πάμε, ακούσουμε.
1: Τι θέλεις, τότε.
0: Τότε.
2: Τότε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Να πω τώρα το Good Vibes Only μου.
1: Να το πεις, να το πεις.
0: Λοιπόν, τα πατατάκια.
2: Γεια σας, έχω παραγγείλει εδώ και ώρα. Έχει συλληφθεί το παιδί.
0: Έλα μωρέ Στάθη, δεν θα πω ποτέ δηλαδή.
2: Έχει συλληφθεί. Έλα πες, μέλα,
0: τα πατατάκια στο σούπερ μάρκετ έχουν 1 ευρώ. Τα ίδια. Τα ίδια πατατάκια έχουν 2 ευρώ στο σινεμά. 4 ευρώ στο αεροδρόμιο. Πώς με κοιτάνε έτσι. Το μόνο που επηρεάζει την αξία τους είναι το μέρος που βρίσκονται. Την επόμενη φορά που θα αμφιβάλλεις για την αξία σου, ίσως βρίσκεσαι στο λάθος μέρος.
1: Μάλιστα.
0: Αχα.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε.
0: Α, τενόρι, πολύ δυνατή τενόρι. Μπουρμπουλή Θρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram μπορείτε να μπείτε, να μας δείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, και με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν μια super duper εκπομπάρα. Σας κράτησε τροφιά 2 ώρες.
1: Πάμε για super duper σούκου.
0: Για super duper βουτιές.
1: Για super duper κοκτέιλάρες.
2: Εν τω μεταξύ.
1: Ένα super duper μπάρμα μας λέει. Καλά, πάρε μια μπαρούμα, τι θες να σου πω τώρα.
2: Δεν πίνω μοχίτο, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Α, εντάξει, ρε Σπάβη.
1: Ένα τσιπουρίτο.
2: Τσιπουρίτο, σκοτώ.
0: Τσιπουρίτο, εύκολα.
2: Από τα χεράκια μου το τσιπουρίτο.
0: Τσιπουρίτο, ναι.
2: Ή τσιπουρίτο ή μποκτέιλ.
0: Μποκτέιλ, ακόμα καλύτερα. Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Ικόγνητο. Να έχετε ένα πανέμορφο και δροσιστικό Σαββατοκύριακο.
1: Να βάλετε στόχους.
0: Έλα μωρέ και εσύ με τους στόχους, τώρα μην το χαλάς.
1: Τι μπορεί ο στόχος να είναι να κάνω 15 βουτιές μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο στόχος αυτός.
0: Εντάξει. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Μπορεί να είναι στόχος μου να χαλαρώσω όλο το σούκου και να μην κάνω τίποτα. Δεν είναι ωραίο στόχος αυτός.
2: Πάρα πολύ ωραίο, Μέλανη.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Δευτέρα. Αλλά κυρίες και κύριοι, μέχρι τη Δευτέρα ένα μόνο μένει να σας πούμε.
1: Τι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Ιντερμεντ και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβάρη.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην
1: Τρίτη Μέρα
0: πίσω μας με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια κούραση.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει και μια αναπτέρωση του ηθικού.
2: Μια προσμονή.
1: Α, αυτά.
2: Έτσι.
1: Για κάποιους.
2: Λοιπόν, γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι κυρία μου?
1: Πάντα είμαι έτοιμη.
2: Πάμε.

0: θα την πω αγράμματα.
1: Α, και τους δύο.
0: Και τους δύο.
1: Ντροπή, έσχος.
0: Λέγονται πάρα πολλά για την Οδύσσια, η οποία είναι μια υπερπαραγωγή.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Αλλά δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Κανένα σεβασμό με τα έπος του Οδυσσέα.
1: Λίγο το τσακίσανε πάλι οι Χολιγουδιανοί.
0: Τι περιμένεις τώρα, αν η πρωταγωνίστρια, η Ζεντάγια, έτσι, έμαθε για την Οδύσσια αφού πρώτα βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο, το Rakestraw Books, στο Danville. Εκεί, λέει, ξαφνικά ψάχνοντας βιβλία, τι βρήκε.
1: Τι βρήκε.
0: Την Οδύσσια.
1: Τι είπες τώρα, είναι βιβλίο η Οδύσσια.
0: Του Ομήρου, ρε παιδί. Λοιπόν. Και μαζί και το Dune Messiah, εντάξει. Και τα δύο αυτά έργα, λέει, συνδέονται άμεσα με τα επερχόμενα κινηματογραφικά project της ίδιας, αλλά και του Tom Holland, του αραγωνιαστικού, έτσι.
1: Άλλος αγράμματος αυτός. Ναι.
0: Tom Holland και Zendaya συμμετέχουν στο κινηματογραφικό έπος του Nolan, σιγά κινηματογραφικό έπος, με τον πρώτο να είναι ο γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος, και η Zendaya
1: ναι.
0: να υποδιέται τη θεά Αθηνά, για την οποία δεν είχε ακούσει τίποτα.

0: Λοιπόν, αυτός είναι πολύ συμπαθής.
1: Ναι, ρε, εσύ, τρομερός τύπος.
0: Δηλαδή είναι αποστασιοποιημένος σε πολλά πράγματα από αυτό το που τέλος πάντων εκφράζει ένα πάπα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Για πες.
1: Πολύ καθημερινός.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Που
0: βρέθηκε,
1: είχε,
0: ο Πάπας,
1: ναι. Βρέθηκε ο Πάπας για, επειδή τελείωσε η Σαγράδα στην Ισπανία, ναι, η εκκλησία που είναι πιο ψηλή στον κόσμο. Και
0: ναι,
1: συνάντησε, είχε πάει σε ένα στάδιο, μιλούσε και συνάντησε.
0: Στην Μπαρτσελώνα.
1: Στην Μπαρτσελώνα, ναι, στον Περναμπέου. Και συνάντησε. Εκείνος πήγαινε, ο Bad Bunny ερχότανε.
0: Ναι.
1: Και είπανε δύο κουβέντες σαν καλά παιδιά. Και μιλήσανε. Και μάλιστα το Βατικανό έβγαλε δήλωση που είπε ότι ήταν πάρα πολύ φιλική και μιλήσανε μεταξύ τους άνετα. Και ότι ο Πάπας Λέων σχολίασε ότι έτσι όπως είναι γνωστός ο Bad Bunny, δεν θα ξέρουν οι νέοι άνθρωποι πού να πάνε. Σε μένα
0: ή στη δικιά του
1: ή σε εκείνον. Κατάλαβες. Και χιούμορ μιλάμε, ο Πάπας.
0: Ωραίος.
1: Ένας και Λέων.

τώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: και να πεις ότι τις κόστησε πολύ, ρε παιδί μου, να το πεις ότι εντάξει τώρα μέσα στο budget του γάμου να βάλεις
1: κάτι ψηλά
0: αυτό.
1: Τις κόστησε. Λοιπόν, εγκεφαλικά δεν ξέρω τι τις κόστησε.
0: Η Eloise Tonking πρόκειται να παντρευτεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: Είχε όμως μία αγωνία για τον καιρό που θα έκανε την ημέρα του γάμου της.
1: Α, ήθελε να τον κάνει στην παραλία.
0: Ναι, σου λέει μη βρέχει, μη αυτό, θα μας χαλάσει τα σχέδια, τα έξοδα που κάνουμε. Ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω τού σου, ξουμούξου. Λοιπόν, είχε δει την πρόγνωση που έλεγε ότι ίσως βρέξει, ίσως
1: μάλιστα
0: αυτό κτλ. Και ήθελε να το δέσει.
1: Να το δέσει, ναι. Έτσι. Και τι έκανε.
0: Έπειτα από έρευνα, λέει, επέλεξε μία μάγισσα που
1: έκανε
0: Έλενα, η οποία συγκέντρωνε θετικές κριτικές και πρόσφερε γρήγορη εξυπηρέτηση σε χαμηλή τιμή όσον αφορά η μάγισσα αυτή προέβλεπε τον καιρό.
1: Τον καιρό, μάλιστα.
0: Μόνο 6 δολάρια το κόστος.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η Έλενα, λέει, εξήγησε ότι ξεκίνησε με μια διαδικασία καθαρισμού και εστίαση στα φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε κεριά, έλαια, βότανα που σύμφωνα
1: Χριστός
0: με τις παραδόσεις στις οποίες βασίζεται όλο αυτό,
1: ναι,
0: συνδέονται με την καλοκαιρία και την προστασία από τις καταιγίδες.
1: Απαπα. Τελικά τι έγινε?
0: Δεν έβρεξε.
1: Μα αυτά είναι τώρα. Είδες τι κάνουν τα 6 δολάρια.
0: Ναι, να σου πω. Πολύ λίγα τις πήρα. Πολύ λίγα τις πήρα.

0: τα λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας όταν είμαστε στην παραλία, και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλο και περισσότεροι θα πάμε με τα σκυλάκια έτσι μας στην παραλία.
1: Και για πρέπει πες να σου πω ότι από αυτά που έχεις διαλέξει είμαστε 3-2. Εμένα και αυτό μου έχει συμβεί.
0: Για πες.
1: Στην παραλία υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ειδικά τα από τσίγαρα, παιδιά, που είναι και χωμένα στην άμμο και δεν τα βλέπεις, γιατί είμαστε όλοι ευγενικοί σαν ναι τους Ιαπωνέζους.
0: Άντε ναι.
1: Ποτά, φαγητά και αλκοόλ, μπορεί να υπάρχουν μισο πεταμένα σάντουιτς και τα λοιπά γεμάτα άμμο. Mm-hmm. Και ειδικά το από τσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά όταν τα σκυλιά σας είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Ο καπνός κάτι κάνει μέσα με το υγρό του στομάχου. Πρέπει να σου πω ότι εμένα έφτασε το δάχτυλό μου για να το βγάλω, ειλικρινά μέχρι το λάρικα του σκυλιού μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε καταπιεί.
0: Προσοχή, παιδιά, είπαμε, όταν έτσι πηγαίνουμε με τα αγαπημένα μας σκυλιά στην
1: τις
0: παραλία,
1: μουσούδες.
0: Τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα να σου πω όμως εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Που έχει να κάνει με επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, κύριε, κύριε, να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.
0: Μάλιστα. Όλα κεφαλαία το Α.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Θέλετε να μάθετε περισσότερα ή τέλος πάντων σχετικά με την εγγραφή, 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Ώρα της Βασιλείας Πέτρου. Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει. Σ' ακούμε, κορίτσι.
0: Καλή Παρασκευή και από μένα. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη παρουσία δελφινιών και άλλων κοιτοδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η επιβίωση των 8 καταγεγραμμένων ειδών κοιτοδών κρέμεται από μία κλωστή εξαιτίας μιας σειράς από φωνικές ανθρωπογενείς απειλές. Η ηχητική ρήπανση αποτελεί τον πιο ύπουλο εχθρό. Η εντατική χρήση στρατιωτικών σόναρ μέσης συχνότητας κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων αποδεικνύεται μοιραία. Οι εκοφαντικοί αυτοί θόρυβοι καταστρέφουν το ευαίσθητο σύστημα ηχοεντοπισμού των ζώων, προκαλώντας τους εσωτερική αιμορραγία και ακραίο αποπροσανατολισμό. Η καθημερινή μάχη για τροφή φέρνει τα κοιτόδη σε άμεση σύγκρουση με την αλλιευτική δραστηριότητα. Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάδια οδηγεί σε ακραίο πνιγμό, καθώς τα θηλαστικά αδυνατούν να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης, αλλά και τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία που μετατρέπονται σε μόνιμες θανατηφόρες παγίδες στο βυθό. Η κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει πολλαπλασιάσει τα ατυχήματα. Εμπορικά πλοία, ταχύπλοα και σκάφη αναψυχής προκαλούν συχνά θανάσιμους ακροτηριασμούς και τραυματισμούς από προπέλες. Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, τα κοιτόδη υποφέρουν από τη χρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Η κατάποση πλαστικών και μικροπλαστικών προκαλεί ανίατες αποφράξεις στο πεπτικό του σύστημα, οδηγώντας τα ζώα σε έναν αργό θάνατο από ασιτία. Παράλληλα, βαρέα μέταλλα και χημικά απόβλητα συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στο λίπος του, καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Euronews.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Μας έμεινε μια ωρίτσα αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, για την εβδομάδα που τελειώνει. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, πάντα κοντά σας η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Πάμε για τα καλύτερα.
0: Πάμε για τα καλύτερα.

0: Για πες, σαν σήμερα τι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996 δολοφονήθηκε η Βερόνικα Γκέριν, μια δημοσιογράφος, την οποία δεν θα το μαθαίναμε ποτέ αν δεν γινόταν ταινία, έτσι, με την Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Α, έγινε ταινία.
1: Το 2002.
0: Ναι. Α, μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Αυτή η δημοσιογράφος καταρχήν ήταν μια εξαιρετικά. Είχε δύο παιδιά, ήταν μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα και είχε ανακατευτεί με τον υπόκοσμο και τη μαφία στη Βρετανία.
0: Μάλιστα. Ως ρεπόρτερ.
1: Ναι, ως ρεπόρτερ. Την είχαν απειλήσει με τα παιδιά της, με τη ζωή της, και μετακομίσει τόσες φορές. Και ξαφνικά σε ένα φανάρι σταματάει μία μηχανή και την σκοτώνει επί τόπου.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Και έγινε ταινία αυτό.
1: Βεβαίως. Mm. Και το 2000, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τέσσερα χρόνια μετά το θάνατό της, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου ενέταξε την Βερόνικα Γκέριν στον κατάλογο με τους 50 ήρωες της ελευθερίας του τύπου.
0: Τέλειο.
1: Και επειδή ο τύπος μας ταλαιπωρεί, ας πούμε, γενικά, και τον ταλαιπωρούμε, να τα θυμόμαστε αυτά, ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι που είναι ήρωες.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν όμως και ήρωες μαμάδες και μπαμπάδες που πασχίζουν να δουν πώς θα, τέλος πάντων,
1: αφήσουν κάπου τα παιδιά τους.
0: Τα μικρά τα παιδιά, τα βρέφη, τα νήπια, σε τι χέρια. Λοιπόν, υπάρχει μία ειδικότητα, βοηθός βρέφων νηπιοκόμων, με εξειδίκευση που στις ανώτερες σχολές Α, εντάξει, λοιπόν, πολύ σημαντικό πραγματικά. Τώρα, αν θέλετε περισσότερα παιδιά να μάθετε σχετικά, θυμηθείτε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500,
1: το 210-41-27-14,
0: ναι,
1: για τον Πειραιά,
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Παρασκευή βράδυ. Ε, το θέλει λίγο το κάτι της.
1: Το
0: του,
1: θέλει το κάτι της, το ωραίο το πικάντικο.
0: Έχουμε το τύπ λοιπόν, τι θα φάμε απόψε παιδιά, και επειδή είναι Παρασκευή βράδυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάτι λίγο πιο.
1: Κάτι λίγο πιο.
0: Να σου πω την αμαρτία μου.
1: Ναι.
0: Όταν είναι βέβαια από γνωστές μάρκες,
1: ναι,
0: και λοιπά,
1: ναι, ναι,
0: και λοιπά, με όλες τις πιστοποιήσεις. Τα φασόλια γίγαντες κονσέρβας.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσουν, ναι, πολύ περισσότερο,
1: πολύ
0: από αυτά που κάναμε στο φούρνο.
1: Αλήθεια είναι πολύ ωραία. Αλήθεια είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ιδεούλα παιδιά. Φασόλια γίγαντες λοιπόν, κονσέρβα. Ντομάτα φρέσκια.
1: Έτσι.
0: Παρακαλώ. Κρεμμύδι, φέτα.
1: Πόπο και ο δυόσμος.
0: Σε τρελαίνω, δυόσμος και λαδάκι.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Καλοκαιράκι.
1: Δεν είναι να βγεις έξω μετά.
0: Καλοκαιράκι.
1: Έτσι. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι από μερικές φορές πόσο τουρισμός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εδώ καράβια καίγονται.
0: Έτσι, μπορεί να σε βάλει σε καταστάσεις και πράγματα. Που εντάξει τώρα, μην τρελνόμαστε. Αυτοί το ξεσκίσανε εντελώς.
1: Πραγματικά όμως.
0: Στην Πολωνία, παιδιά, μέχρι το 2023 υπήρχε η γραμμή ενός λεωφορείου τουριστικού που σε πήγαινε σε μία τοποθεσία της Πολωνίας, το Hell,
1: ναι,
0: που σημαίνει κόλαση. Και τι αριθμό είχαν δώσει στη γραμμή αυτή οι Πολωνοί?
1: Τι αριθμό?
0: 666.
1: Εντάξει τώρα, και εκείνοι το τερματίσανε.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 2023 έγιναν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους ότι, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και καταργήσαν τη γραμμή και την κάναν 669.
1: Μάλιστα. Πάλι το καλά, καλό στο καλύτερο.
0: Ναι. Εγώ τώρα σκέφτομαι αν την είχαν κάνει και το 69 που
1: δεν
0: θα πήγαινε
1: που θα
0: το λεωφορείο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τελευταία η Flixbus, συγγνώμη, η Flixbus έκανε γνωστό ότι το 666 ξαναβγαίνει στους δρόμους και συνδέει την Κρακοβία με το Hell. Εντάξει.
1: Α, και αυτό έγινε τώρα τυχαία ή ήταν για τουριστικούς λόγους?
0: Ξανά. Το ξαναεπαναφέρανε για τουριστικούς λόγους.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα, παιδιά, αν βρεθείτε στην Πολωνία, παιδιά, και δείτε το 666, ένα λεωφορείακι είναι, μην τρομάζετε.
1: Και πάει μέχρι την κόλαση, δεν είναι κάτι.
0: Μέχρι το Hell. Έτσι.
1: Να σε πάω κάπου αλλού εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θα σε πάω σε σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο γιατί προσφέρουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και με εργαλεία AI, mm-hmm, αλλά γιατί έχουν και προνομιακά δίδακτρα.
0: Τέλειο.

0: όλη αυτή τη βδομάδα, τέλος πάντων, στη μουσική ενότητα δείξαμε κάποια τραγούδια που έχουν να κάνουν σχέση με ποδόσφαιρο, με φιλάθλους,
1: NBA.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, να μην πούμε και το τελευταίο.
1: Να το πούμε,
0: το
1: λέει.
0: Φετινό ποιο είναι, το ξέρουμε όλοι. Είναι το Die Die, παιδιά. Σημαίνει έλα έλα. Είναι ένα τραγούδι που θέλει να ξεσηκώνει τους φιλάθλους, εντάξει.
1: Αυτό που είπε η Σακύρα.
0: Αυτό που είπε η Σακύρα μαζί με τον Burna Boy.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό κυκλοφόρησε 15 Μαΐου του 26, είναι το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου FIFA του 2026, αυτό που διανύουμε. Μην ξεχνάμε ότι στην τελετή έναρξης του τουρνουά 11 Ιουνίου η Σακύρα και ο Burna Boy το τραγούδισαν ζωντανά.
1: Εντάξει, ωραία αυτή.
0: Ναι. Είναι επίσης ο επίσημος ύμνος του Παγκοσμίου Ταμείου Πολιτών, πρόσεξε, για την εκπαίδευση του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, μ' αρέσει αυτό,
1: ναι,
0: έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες.
1: Άντε για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε με τα παιδιά
0: αυτό
1: του κόσμου. Μπράβο
0: λοιπόν,
1: τους.
0: Σακύρα, die, die.

0: Ορίστε.
1: Έλα, ανεβαστικό για Παρασκευή τώρα, ναι, μια χαρά.
0: Και τέλος πάντων, παγκόσμιο κύπελο και Σακύρα και όλα μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για 2 ώρες και σήμερα.
1: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, η Μωρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς.
1: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς, ειλικρινά όμως.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα για άλλο ένα πενθήμερο, παιδιά. Φιλιά σε όλες και όλους.
2: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, Σαγκάλο Σκόδος Πότης, ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

0: 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω τη δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Δάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως τρεις επαιτίους: Διεθνή Μέρα κατά των Βασανιστήριων, Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών και τις παράνομες διακινησίες τους. Φυσικά και Παγκόσμια Μέρα Ψήξης. Τώρα, σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουτσα. Σαν σήμερα το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτακτορία του. Μαναγία μου.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Ζορδάνη αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και πάμε να το ζήσουμε με σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Πήγα να αγοράσω καμουφλάς, φιλαράκι, και δεν το βρήκα πουθενά. Λογικό είναι, αφού είναι καμουφλάζ. Αχ, Θεέ μου.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τι ταινιάρα έχω να προτείνω για σήμερα. Φοβερή αστυνομική περιπέτεια, τη βρίσκεται στο Netflix και έχει τίτλο The Guilty, ο ένοχος. Μια ολόκληρη ταινία εξελίσσεται μέσα σε ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ένας αστυνομικός δέχεται ένα τηλεφώνημα από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο, που κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο. Ένα καθυλωτικό θρίλερ που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται εκρήξεις και καταδιώξεις για να χτυπήσει η καρδιά σου δυνατά.

Μπογδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά, μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Το να παίρνει κανείς ρίσκο στη ζωή του δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Ρίσκει το όλο, όπως λέει και ο Μπρούνο Μάρς στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Καφρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και η κολομβιανή τραγουδίστρια
1: Σαλίνα
0: Καρολίνα Τζιράλντο Ναβάρο, γνωστή επαγγελματικά ως Κάρολ Τζι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι ωραία μέρα να έχει κανείς γενέθλια. Η Κάρολ Τζι έκλεισε τα 30.

κολομβιανός τραγουδιστής Μαλούμα μαζί με την Κάνι Γκαρσία από το Πουέρτο Ρίκο και πίσω στο χρόνο 1983. Bonnie Tyler, που το θυμηθήκαμε, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ράντι Νιούμαν, χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Monk. It's a jungle out there. Ζούγκλα είναι και έξω, ζούγκλα. Τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα της δεκαετίας του 80 πεζόταν κατά κόρον αυτό. Ας το θυμηθούμε πάλι.

μεταξύ, η Bonnie Tyler αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της εδώ και μερικούς μήνες. Πρόσφατα ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να ξεπεράσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό και να αναρρώσει πλήρως. Πάμε σε συνεργασία του Σάγκη με τον Sting σε ένα άκρος καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο κομμάτι, τη Lemonade. Drop them on the IT, you know what I mean?

Συνεργασία Σάγκη με Sting, περσινή ήταν η συνεργασία αυτή. Το είχαμε λιώσει πέρσι το καλοκαίρι το τραγούδι αυτό. Και η Lady Gaga ετοιμάζεται για γάμο, αυτό δήλωσε στην εκπομπή του Bruno Mars. Πλησιάζει ο γάμος με τον αγαπημένο της, τον Μάικλ Πολάνσκι. Η Lady Gaga είχε εμφανιστεί πέρσι στην τεράστια παραλία της Βραζιλίας, στην Copacabana, μπροστά σε 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στις 3 Μαΐου έγινε αυτό, πέρσι το 25. Φέτος η Σακύρα ακριβώς στην ίδια παραλία. Αυτά είναι.

Lady Gaga και This Is, ένα από τα κομμάτια που περιέχονται στο άλμπουμ της, το Mayhem. Νομίζω πως όλα τα τραγούδια έχουν γνωρίσει επιτυχία τελικά. Μεγάλο αστέρι η Lady Gaga. Και αφού αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Σακύρα, έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Σακύρα και Σολτέρα, ένα τραγούδι που μιλά για την ανεξαρτησία των γυναικών. Εμείς πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Lana Del Rey, καινούριο single που ακούγεται στο video game του James Bond 007 με τίτλο First Light. Το video game κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου, το τραγούδι είναι υπέροχο και ξεκίνησε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας και επιστροφή, η φετινή επιστροφή των BTS με νέο άλμπουμ Arirang. Αυτή

Που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακούσει. Λέγεται Amy, Always in my head. Το ακούσαμε παρέα και το απολαύσαμε αυτό το τραγούδι. Και να μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να διώξετε οτιδήποτε από κακή ενέργεια υπάρχει στο σπίτι. Κάπου σε κάποια γωνία ένα ποτηράκι νερό με ξύδι και αλάτι. Αυτός ο συνδυασμός παγιδεύει την αρνητική ενέργεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το, δεν χάνετε κάτι.

Και από τις ποιοτικές φωνές μας έρχεται αυτή τη φορά από Αγγλία, Σέκου Σίλα. Από τα 16 έγινε γνωστός, ανεβάζοντας διασκευές στο TikTok και στο SoundCloud. Και έτσι πολύ νωρίς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο. Σέκου Σίλα.

Μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γίνεται στο δωμάτιο του Τρόι Σίβαν? Είναι και ωραίο παιδί. Τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στη φαντασία σας και πάμε πίσω στο χρόνο και σε ένα τραγούδι που θα παίξει τώρα. Ένα τραγούδι που είχε απαγορευτεί να μεταδίδεται τότε από τα ραδιόφωνα όταν πρωτοκυκλοφόρησε λόγω των προκλητικών του στίχων. Το τραγούδι ωστόσο έγινε πασίγνωστο, έφτασε μάλιστα στο νούμερο 5 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 1 του Hot 100 του Billboard. Αυτό συνέβη στις 13 Νοεμβρίου του 1976. Μιλάμε για ένα τραγούδι ιστορικό, όπου ο Ρόντε Στιούαρτ εμπνεύστηκε στη μέση της νύχτας, γράφοντας το αρχικά σε ένα σημειωματάριο και ολοκληρώνοντάς το την επόμενη μέρα. Tonight's the night.

Δεν ξέρω, προσέξατε τους στίχους. Για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προκλητική. Βέβαια, αν το τραγούδι το είχε χορογραφήσει στις μέρες μας, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει. Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Μέγερ Χόθορν, βασισμένη σε ένα παλιό τραγούδι των Festivals από το 1967, You've Got the Making of a Lover. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Μας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Elizabeth Taylor, το τραγούδι της Taylor Swift που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τη ζωή της Elizabeth Taylor και τις συνέπειες της φήμης κάποιου ανθρώπου στην ερωτική του ζωή. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης έχει γίνει πλατινένιο στην Αυστραλία. Το συγκλάκι κυκλοφόρησε και σε βινήλιο 45, 7 ίντσο δηλαδή, στις 18 Απριλίου στο πλαίσιο της ημέρας Δισκοπολίων 2026. Ντάνε Σάι για τη συνέχεια.

Εδώ κολλάει αυτό που λέμε ο παλιός είναι αλλιώς. Και ο Μάικλ Μακδόναλντ αλλά και ο Κένι Λόγκινς είναι παλιές καραβάνες. Και δάσκαλοι για τον Τσάρλι Πουθ. Οι τρεις τους συνεργάστηκαν σε αυτό το πολύ μελωδικό τραγούδι που μας θυμίσε και πολλά από τα παλιά. Και το καλοκαίρι βρίσκεται στο πικ του. Εσείς ετοιμάζεστε για διακοπές αν δεν έχετε πάει ακόμα. Θα σας πούμε λοιπόν ένα tip για να πιάνουν τα πράγματα λιγότερο χώρο στη βαλίτσα σας. Πριν βάλετε τα ρούχα στη βαλίτσα, το τοποθετείτε πρώτα σε πλαστικές σακούλες αποθήκευσης, σαν αυτές που πιάνουν λιγότερο χώρο, αφού ρουφήξετε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα. Βάζετε λοιπόν τα ρούχα σε τέτοιες σακούλες και γύρω-γύρω βάζετε τα αντικείμενα σε κοινές πλαστικές σακούλες και γράφετε πάνω τι περιέχει κάθε μία. Στη μέση λοιπόν ο σάκος αποθήκευσης με τα ρούχα, γύρω-γύρω τα μικροαντικείμενα σε πλαστικές σακούλες, σε νάιλο σακούλες. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνετε τίποτα, βρίσκετε τα πάντα πανεύκολα. Εμείς πάντως θα το εφαρμόσουμε σίγουρα αυτό όταν πάμε διακοπές. Spiller από τη δεκαετία του 2000 μαζί με την Sophie Ellis Backstore στα φωνητικά.

Γάλλος μουσικός και παραγωγός Σεμπάστιαν Τελιέ, εδώ μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σλάι Τερ και φυσικά το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς, δεν λείπει από την παρέα. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback 1977, μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας από τον Γάλλο παραγωγό Σερόν, Supernatural. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,2.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

The one that got away. Και την Πέρι, νομίζω όμως το κομμάτι μπορεί να γνωρίζει επιτυχία αυτό τον καιρό, αλλά πρέπει να είναι παλιό, έτσι. Καλά, δεν θυμάμαι. Από την προηγούμενη δεκαετία πρέπει να είναι. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε εκεί. Και το μεγαλύτερο κουραζιερόπλοιο στον κόσμο, χωρητικότητας 80.000 ατόμων, πρόκειται να κατασκευαστεί. Και αν κατασκευαστεί κάτι τέτοιο, θα είναι το μεγαλύτερο κουραζιερόπλοιο ever, το Freedom Ship. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα ξεπεράσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το κρουαζιερόπλοιο θα διαθέτει κατοικίες για περίπου 50.000 κατοίκους. Θα διαθέτει και χώρους φιλοξενίας για επισκέπτες, περισσότερους από 10.000 επισκέπτες, σχολεία, πάρκα, κέντρα διασκέδασης, καθώς και ένα διόροφο πολυχώρο γαστρονομίας. Προβλέπετε ότι το Freedom Ship θα κινείται με πυρηνική ενέργεια. Εκτιμάται ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Αυτό δεν θα είναι πλοίο, δεν θα είναι Freedom Ship. Θα είναι μια πλωτή πόλη που θα χωρά 80.000 κατοίκους και 10.000 επισκέπτες. Ολόκληρη πόλη λοιπόν, πλωτή. Ωραία εμπειρία πάντως, να τη ζήσει κανείς. Αλλά και τρομακτική συνάμα.

Ένα από τα singles που ξαναμπήκαν στα charts χάρη στην ταινία του αξέχαστου Michael Jackson με τίτλο Michael. Όσοι δεν την είδατε τον Απρίλιο και τον Μάιο, να τη δείτε τώρα στα θερινά σινεμά. Παίζετε Billie Jean, τι υπέροχο. Καλά, όλο το άλμπουμ άξιζε. Από τα καλύτερα του Michael Jackson, από τα καλύτερα προσωπικά άλμπουμ του, από το 1983, αν θυμάμαι καλά. Και Αρτέμας Διαμαντή, σίγουρα χειρίζεσαι και από Κύπρο, Βρετανός. I kinda like how you know just how beautiful you are. Αρτέμας.

Αυτό είναι το καινούργιο από την Blondies. Πολύ καλοκαιρινό. Μαζί της ο πολυτάλαντος, συνθέτης και παραγωγός, αλλά και τραγουδιστής Curtis Wells. Lovers on the Dance Floor. Και από μέρα σε μέρα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, αποτελώντας τη συνέχεια του Confessions on the Dance Floor, που είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια περίπου. Με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο προμοτάρει ήδη η Madonna το νέο της άλμπουμ, που περιμένουμε αγωνίως. Love Sensation.

δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, αλλά η Μαντόνα είναι μοναδική στο να βγάζει από μέσα μας όποια θετική ενέργεια υπάρχει.

Από άκρη σ' άκρη ακούγονται τα νέα hits της Madonna και σας αφήνω με την εκρηκτική συνεργασία του The Avener με την τραγουδίστρια της House, Ultra Nate. Τι θυμάστε την Ultra Nate? Από τη δεκαετία του 2000 είχε βγάλει κάποια singles που είχαν πάει όλα στο top 10 στα dance charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Καινούριο αυτό, Starlight, θα είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται η Λίκε Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λίκε Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2 ώρο που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Καθραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λίκε Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας και που τραγουδούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θυμάστε?

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
0: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και εχθές και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, συνέχεια με Harry Styles. Φρεσκότατο.

Δεν ξέρω αν μετράει η σκέψη του George Clooney και η γνώμη του George Clooney για τον πράκτορα 007. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond. Το ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση. Και πρότεινε τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ, λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Ντάνιελ Κρέγκ εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Διακοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Y ahora είναι μία.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

The Cure, Olivia Rodrigo. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, καλωσορίσατε οι καινούριοι καινούριες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμήσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Λοιπόν, και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι φαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.

Λοιπόν, για ακούστε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, ας πούμε, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό. Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε. Και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήταν να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Τη μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν και εξέλιξη στην AI, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, πρέπει να είσαι ειδικός για να τα απαντήσεις αυτά, μα είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν τα ξέρεις εσύ. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε, για διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμήσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπέροχο, όπως και να το ζήσεις, είτε με ελάχιστα χρήματα ή με πολλά. Το σίγουρο είναι ότι αν έχεις καλή παρέα θα το χαρείς και θα το ευχαριστηθείς, εκτός και αν περνάς καλά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι τα σχέδια για τις διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα όμως. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με καινούρια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα από τον Τζακ Σεβορέτη.

Έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, εντάξει, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στους 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές.

0: desvio.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: σε ρίσκο στη ζωή του, δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Ρίσκει το όλο, όπως λέει και ο Μπρούνο Μάρς στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και η κολομβιανή τραγουδίστρια
1: Σαλίνα
0: Καρολίνα Τζιράλντο Ναβάρο, γνωστή επαγγελματικά ως Κάρολ Τζι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι ωραία μέρα να έχει κανείς γενέθλια. Η Κάρολ Τζι έκλεισε

ο Κολομβιανός τραγουδιστής Μαλούμα μαζί με την Κάνι Γκαρσία από το Πουέρτο Ρίκο και πίσω στο χρόνο 1983. Bonnie Tyler, που το θυμηθήκαμε, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ράντι Νιούμαν, χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Monk. It's a jungle out there. Ζούγκλα είναι και έξω, ζούγκλα. Στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα της δεκαετίας του 80 πεζόταν κατά κόρον αυτό. Ας το θυμηθούμε παρέα.

Εν τω μεταξύ, η Bonnie Tyler αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της εδώ και μερικούς μήνες. Πρόσφατα ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να ξεπεράσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό και να αναρρώσει πλήρως. Πάμε σε συνεργασία του Σάγκη με τον Sting σε ένα άκρος καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο κομμάτι, τη Lamoni.

Συνεργασία Σάγκη με Sting, περσινή ήταν η συνεργασία αυτή. Το είχαμε λιώσει πέρσι το καλοκαίρι το τραγούδι αυτό. Και η Lady Gaga ετοιμάζεται για γάμο, αυτό δήλωσε στην εκπομπή του Bruno Mars. Πλησιάζει ο γάμος με τον αγαπημένο της, τον Μάικλ Πολάνσκι. Η Lady Gaga είχε εμφανιστεί πέρσι στην τεράστια παραλία της Βραζιλίας, στην Copacabana, μπροστά σε 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στις 3 Μαΐου έγινε αυτό, πέρσι το 25. Φέτος η Σακύρα ακριβώς στην ίδια παραλία. Αυτά είναι.

0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Lana Del Rey, καινούριο single που ακούγεται στο video game του James Bond 007 με τίτλο First Light. Το video game κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου, το τραγούδι είναι υπέροχο και ξεκίνησε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας και επιστροφή, η φετινή επιστροφή των BTS με νέο άλμπουμ Arirang. Αυτή

R&B. Από μια φωνή που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακούσει. Λέγεται Amy. Always in my head. Το ακούσαμε παρέα και το απολαύσαμε αυτό το τραγούδι. Και να μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να διώξετε οτιδήποτε από κακή ενέργεια υπάρχει στο σπίτι. Κάπου σε κάποια γωνία ένα ποτηράκι νερό με ξύδι και αλάτι. Αυτός ο συνδυασμός παγιδεύει την αρνητική ενέργεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το, δεν χάνετε κάτι. Και από τις ποιοτικές φωνές μας έρχεται αυτή τη φορά από Αγγλία, Σέκου Σίλα. Από τα 16 έγινε γνωστός, ανεβάζοντας διασκευές στο TikTok και στο SoundCloud. Και έτσι πολύ νωρίς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο. Σέκου Σίλα.

Μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γίνεται στο δωμάτιο του Τρόι Σίβαν? Είναι και ωραίο παιδί. Τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στη φαντασία σας και πάμε πίσω στο χρόνο και σε ένα τραγούδι που θα παίξει τώρα, ένα τραγούδι που είχε απαγορευτεί να μεταδίδεται τότε από τα ραδιόφωνα όταν πρωτοκυκλοφόρησε λόγω των προκλητικών του στίχων. Το τραγούδι ωστόσο έγινε πασίγνωστο, έφτασε μάλιστα στο νούμερο 5 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 1 του Hot 100 του Billboard. Αυτό συνέβη στις 13 Νοεμβρίου του 1976. Μιλάμε για ένα τραγούδι ιστορικό, όπου ο Ρόντε Στιούαρτ εμπνεύστηκε στη μέση της νύχτας, γράφοντας το αρχικά σε ένα σημειωματάριο και ολοκληρώνοντάς το την επόμενη μέρα. Tonight's the night.

Δεν ξέρω, προσέξατε τους στίχους. Για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προκλητική. Βέβαια, αν το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει στις μέρες μας, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει. Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Μέγερ Χόθορν, βασισμένη σε ένα παλιό τραγούδι των Festivals από το 1967, You've Got the Making of a Lover. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

Και με αυτό το πολύ μελωδικό κομμάτι πάμε σιγά σιγά σε break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.